Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την
3: ελευθερία. Τι, τη δεξιά και την αριστερή που τι εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Μια
2: ναι, έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να ρε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
2: ποιο
3: Βασίλης.
2: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσε λίγο, σκάτσε τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, turn and turn it in, τι είναι.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Άρα 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι να ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρόνια.
3: Εσύ που είσαι ανίποτος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία. Τι,
3: τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου.
2: Ναι, έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
2: ποιο
3: Βασίλης.
2: Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: 3 φρέντο εσπρέσο.
18: Lucky.
17: Τάκι.
18: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
18: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
17: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
19: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να ξυπνήσετε πολύ όμορφα μετά από ένα Σαββατοκύριακο που εύχομαι να ζήσετε τα καλύτερα. Εδώ είμαστε και σήμερα, παίρνουμε μπρος, βάζουμε τις μηχανές κανονικά με πολύ καφέινη μέσα. Μήπως και καταφέρουμε και ξυπνήσουμε καλά και στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, Σκατσόχυρε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Νανσούλα μου.
3: Καλημέρα σας.
1: Λίγο, λίγο κουρασμένη μου φαίνεσαι κι εσύ. Και, και εσύ καλά είσαι. Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, καλά.
3: Αυτός είναι ρομπότ, είναι πάντα καλά.
1: Τι εγώ?
3: Εσύ είσαι αυτός που τη Δευτέρα έρχεσαι χειρότερο από
1: ναι,
3: κάθε μέρα.
1: Ναι, παιδί μου, σου είπα, είναι προθέρμανση. Δεν ξέρω, δεν το έχω συνηθίσει. Η Δευτέρα με χαλάει πάρα
3: ναι,
1: πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι, φαίνεσαι. Αλλά από το αυτοκίνητο που σε βλέπω.
1: Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι τέλειος και σήμερα.
3: Αλίμονο.
1: Θα αγγίξω την τελειότητα.
3: Αλίμονο.
1: Μπείτε μπόμ 8 και 20, 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά από την εταιρεία Δημάκης. Στις 9 και 10 παίζουμε τα σύνδετα TGI Fridays 20 ευρώ και σε λίγο του πιτόγα του με τα κοσμήματα Λάβει.
3: Αποχαιρετάμε σήμερα
1: τι?
3: Τα σχολεία. Ναι. Είναι επίσημα η τελευταία μέρα.
1: Τέλειωσαν. Πάει,
3: γεια. Γέλα τέτοια σήμερα ενδεικτικά.
1: Οκ, okay, οκ. Θα του βρέξουμε κι εμεί. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ετοιμαστείτε γιατί το τετράωρο σόου θα είναι και σήμερα δυναμίτης. Καλημέρα, καλημέρα απόψε στο κορμί της δυναμίτης. Καλημέρα.

0: υπέροχο, λατρεμένο εδώ στον Ζου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Δευτεριάτικο, σήμερα 15 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή. Η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας κάνει ακαταμάχητους συντρόφους. Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για εσάς και σαν σήμερα γεννήθηκε η Courtney Cox.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuradio.gr, Spotify, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για κινητά, iOS, Android και Radio Player.
0: Ο καιρός με παραξενιές, είπαμε, στο δεκαήμερο αυτό του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Όμως αυτή την εβδομάδα και πάλι έτσι, βλέπω κάποια συννεφάκια, κάποιες βροχούλες, η θερμοκρασία ψηλά πάντα, 19 με 32 βαθμούς και στο 69 31 908 908. Μας στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του ραδιοφώνου. Καλημεράκια, βρε!
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1965,
0: ναι,
1: ο Bob Dylan μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το θρυλικό κομμάτι Like a Rolling Stone.
0: Έλα.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο ψηφίστηκε αργότερα από το περιοδικό Rolling Stone ως το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών.
0: Και επειδή μυρίζει καλοκαίρι, επειδή είναι καλοκαίρι και το μυαλό ταξιδεύει ήδη, Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και άλλα 14 νησιά, κοκλάκια μου, και έξω, μας καλούν με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από τη Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε καλοκαίρι λες φέτος θα πάω. Λοιπόν, ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή. Φέτος θα πας. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Μπες, ναι, να κλείσεις τη θέση σου στο ελληνικό σου καλοκαίρι.
0: Τι όμορφο. Αχ, καλοκαιράρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι απίθανο το καλοκαίρι στην Ελλάδα και πολύ χαιρόμαστε που ζούμε σε αυτό.

0: Τέλειο, υπέροχο, σούπερ, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι, είναι η κομματάρα το The Edge of Desire, Jonas Blue. Εδώ είμαστε με την Φανή, με την Βίκη, με την Μέη, με τον Γιάννη, τον Ιορδάνη, τον Δημήτρη, τον Παναγιώτη. Νανσούλα μου!
1: Ναι, έχουμε επικαιρότητα. Γίνανε πράγματα, Βασίλη.
2: Και συμφωνία! Συμφωνία! Συμφωνία! Δώρο γενεθλίων είδε ο Τραμπ.
0: Τρόμαξε.
1: Λοιπόν, συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επιτέλους ξυπνήσαμε αυτή τη μέρα που τελικά ήρθε η συμφωνία. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του την επίτευξη της συμφωνίας. Προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει, παιδιά, την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.
0: Σίγουρα δεν θα πέσει πύραυλος.
1: Τώρα τι να σου πω, με αυτούς ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά
2: να ανοίξουν τα στενά.
1: Εκτός από αυτή τη συμφωνία είχαμε και ένα παντζουρλισμό. Παντζουρλισμός χθες.
2: Πού καλέ?
1: Πού?
0: Στον Άρη θα πει τώρα.
1: Ναι, σε αεροδρόμιο Μακεδονία. 5.000 κόσμο.
0: Παιδιά, ειλικρινά, ήρθε ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είμαστε τρελοί.
0: Ο Σπανούλη είναι. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
1: Για μας είναι ο Kill Bill. Είναι ο Kill Bill.
0: Συσυχάσει.
1: Και εκτός από Kill Bill, σήμερα θα γίνει έτσι η παρουσίαση, 12 η ώρα να το πούμε και αυτό. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ τη Κυριακή σε θαλάσσια περιοχή εκεί στην νότια τη Μεθόνη. Δεν με ρώτησε.
0: Πού είναι η Μεθόνη?
1: Τώρα και εσύ που είναι η Μεθόνη.
2: Στη Μεσσηνία.
0: Δεν ήξερε. Έφερε την είδηση.
1: Ξέρω ότι είναι στη Μεσσηνία, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πού είναι.
0: Πώς φέρει την είδηση?
1: Ξέρω που είναι η Μεσσηνία, ρε παιδί μου. Να, όποιος επηρεάζεται θα το ξέρει.
0: Και κουνήθηκε.
1: 5,1 είναι αρκετό.
0: Ναι, τι ήθελες να πεις?
1: Ήθελα να αυτό που με ρωτάς πάντα. Τι? Ποια είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα στα ΕΠΑΛ?
0: Νόμιζα τελειώσανε, ρε.
1: Όχι, έχουμε τις ειδικότητες.
0: Ωραία, για πες.
1: Στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Και έχω να σου πω ότι αύριο ξεκινάει και στα ΓΕΛ η εξέταση για τα ειδικά μαθήματα με το μάθημα των Αγγλικών.
0: Πολύ πολύ ωραία. Να σας πω εγώ για την εφτάρα που έριξε χθες η Γερμανία.
2: Πω.
0: Τι έγινε?
2: Είχαμε και πολλές εκπλήξεις.
0: Και το βράδυ 2-2 η Ολλανδία με την
2: Ιαπωνία.
0: Γιατί είναι εκπλήξεις? Εγώ σου λέω, αυτό το πρωτάθλημα το παγκόσμιο θα είναι διαφορετικό από τα άλλα. Θα το δεις.
2: Είχε το Κατάρ με την Ελβετία, ναι. Είχε και τη Βραζιλία. Άντε παραλίγο να μας τα χαλάσει και η Σκωτία, αλλά κάτι έφτιαξε εκεί.
0: Κάτι άλλο έχουμε, Νανσούλα μου?
1: Έχω να σας πω για το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου που κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη. Έγινε και αυτό χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και όλοι μαζί χόρεψαν το Μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Και επισήμως σήμερα είναι η τελευταία μέρα στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Επισήμως, έτσι.
1: Βέβαια, το είπαμε.
0: Και κάποιοι έχουν τελειώσει. Αλλά να πούμε ότι έστω που θα πας μια βόλτα από εκεί είναι κάτι.
1: Λίγο να βραχείς, να μαζέψεις τα πράγματά σου.
0: Λίγο από εκεί, ναι. Έλα, καλημέρα στη Βικούλα μας. Καλημέρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin, έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.

0: Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: Έλα μου, είναι απίστευτη η τρέλα μου. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 11. Καλημέρα στο βρούμε τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και οδηγεί. Και για σένα που είσαι οδηγός και σου πέφτει κάτω η συσκευή και χαλάει. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
3: Βέβαια, Βασίλη, γιατί η εξειδικευμένη ομάδα, το Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
2: Και 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
3: Και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Για οδηγούς μιλήσαμε, πάμε έξω.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ωραία είναι για Δευτέρα, περιφερειακώς λίγα τα κολλήματα, λίγο τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά και πολύγνη για εσάς που κινείστε ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, καλά πάει. Βασιλή Σόβερ, Βασιλέως Γεωργίου, κανένα πρόβλημα. Όπως και η Τσιμισκή Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι καθαρά. Λίγα θεματάκια μόνο στο ύψος Αρχαιολογικού Μουσείου εκεί, Χανθ, και τίποτε άλλο.
2: Ο Τζονάρας πέρασε πολύ ωραία στο φεστιβάλ εχθές, Hobby Festival.
3: Α, ναι, μου έλεγε η Αναστασία ότι ήταν φοβερά. Ήταν
2: φοβερά.
3: Πολύ ωραία.
2: Ναι, δεν μπορέσαμε. Εμείς ήμασταν εκτός πόλης. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο, αλλά και την Ελεάνα, την αγάπη μας στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή. Τι θες να
3: σου πω. Και τώρα, Βασίλη, θέλω να σου πω ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι ο παιχνιδιάρικος χορός μπροστά στον παρτενέρ ή στην παρτενέρ σου σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Βέβαια.
2: Δεν μπορώ να σε φανταστώ να χορεύεις.
3: Παιχνιδιάρικα. Παιχνιδιάρικα.
2: Δεν μπορώ μπροστά στον Κώστα και να μην γελάει.
3: Ναι, θα γελάσει. Αυτό είναι όμως το point.
2: Πώς δηλαδή, γιατί...
3: κάνε μας λίγο. Τώρα δεν μπορώ.
5: Βάλε την κατάλληλη μουσική.
3: Οι ειδικοί λένε ότι τα ζευγάρια που γελούν μαζί και δεν φοβούνται να γίνουν λίγο ρεζίλιο ένας μπροστά στον άλλον.
2: Μπράβο.
3: Νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Λίγο να κάνεις χαζομαρίτσες και να γελάσει ο άλλος, να γελάσεις εσύ και να νιώσεις μεγαλύτερη εγκύτητα, ότι είστε πιο κοντά. Όλα αυτά λέει είναι πολύ ωραία για ένα ζευγάρι, γιατί απελευθερώνεται μαγικά κάποια χημική ουσία που βαθαίνει με αυτόν τον τρόπο η σχέση.
2: Άντε τώρα, λοιπόν, όπως μου το περιέγραψες, εσένα σε φαντάζομαι.
3: Ναι.
2: Και τώρα προσπαθώ να κλείσω τα μάτια μου.
3: Θα
2: φανταστώ τον Κώστα. Έχει κοιμηθεί το κοριτσάκι σας. Είσαι εσύ στο καναπέ. Και τον θέλω με τη διά. Δεν μπορώ, συγγνώμη.
3: Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Αυτό είναι και το μυστικό του. Ότι δεν μπορείς να το φανταστείς παιχνιδιάρι.
2: Λέει την Gaga, Bruno Mars. Ευτυχώς δεν μπορώ.
3: Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο οι σχέσεις.

0: Και τώρα αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο και καλή εβδομάδα και σε εσένα, καλό ξύπνημα. Καλημέρα και στην Νικολέτα που μας ακούει. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι.
1: Η σπιτόγατη,
0: ναι, ρε, φίλε,
1: τώρα
0: έλα.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και με τη δυνατότητα να κερδίσετε και λαβεί τώρα επιταγή 20 ευρώ.
0: Καλημέρα Σκάτς.
2: Παραδίπλα. Και δεν μπορούμε να παρά να τους ευχαριστήσουμε με ένα δώρο κοινού. Σήμερα ένα ελικόπτερο.
1: Ωραία δώρα.
0: Χιούμορ. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Κοσμήματα λαβή για εσάς.
2: Παραδίπλα. Και δεν μπορούμε να παρά να τους ευχαριστήσουμε με ένα δώρο κοινού. Σήμερα ένα ελικόπτερο.
0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Βγαίνετε στον αέρα, παίρνετε το δώρο και περνάτε πολύ ωραία.
3: Εντάξει, όχι, η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Πολύ εύκολο.
0: Όχι όμως ελικόπτερο. Εμείς ελικόπτερο δεν θα δώσουμε, αγόρια και κορίτσια.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πού είναι τα καταστήματα λαβή?
3: Είναι παντού, αλλά εμείς θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Καλή επιτυχία. Μαντόνα! Justin Timberlake, hey. 4 minutes to save the world.

0: τραγουδάρα. The Fate of Ophelia είναι υπέροχη. Taylor Swift στον Zoo 90,8. Παιδιά, έρχεται παρτάρα, ετοιμαστείτε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Να σου πούμε ότι έχουμε δωρεπιταγές ως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive Activation, sorry, και Fun Challenges. Δωρεά, δροσερά κεράσματα. Να πω επίσης ότι υπάρχουν παιχνίδια.
1: Δώρα, βέβαια, και DJ όλη την ημέρα, Βασίλη.
0: Και εμάς.
1: Εμάς
0: το
1: Zoo Radio.
0: Έλα, παιδιά, γιατί, παρτάρα.
1: Γιατί ο Zoo 90,8.
0: Τι κότα, καλέ. Κότα θα κεράσουμε τους ανθρώπους.
1: Εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3. Με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
0: Στο Κοτσόβολο Πηλέας να έρθετε όλοι. Θα πάμε και εμείς. Θα γίνει πολύ ωραίο σουσουδάκι έτσι αυτό το Σάββατο στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλτε την καλύτερη σας διάθεση και ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Το Σάββατο 20 του Ιούνιου σας περιμένουμε. Θα είναι όλη η ομάδα του Zoo Radio εκεί. Να πάμε λίγο στα ζώδια.
2: Φύγαμε.
0: Έλα, τα αγόρι μου το καλό, δώστα μου.
2: Κριός, η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για πρόοδο.
0: Ναι.
2: Ταύρος, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Δίδυμος, με τη γοητεία σου στα ύψη ημέρα σε βρίσκεις στο επίκεντρο των εξελίξεων.
0: Αχα.
2: Καρκίνος, κάποιες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Λέων, μην αγνοήσεις μια πρόσκληση ή μια τυχαία συνάντηση. Παρθένος, ένα μικρό διάλειμμα από το πρόγραμμα θα σου κάνει καλό. Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Σκορπιός, μπορεί να νιώσει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλεις από μια σχέση. Τοξότης, η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις μικρές εντάσεις. Εγώκερος, ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όση του δίνεις. Υδροχόος, στον έρωτα οι πιθανότητες για ευχάριστες επιλήξεις είναι αυξημένες. Και τέλος, ηχθείς, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει απαντήσεις που αναζητούσες εδώ και καιρό.
0: Ευχαριστούμε τον Σκατζούλη. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σαράντη, ο οποίος μου γκρινιάζει λίγο σήμερα. Μην αγχώνεσαι, Deep. Σαράντη, τελείωσε η σχολική χρονιά. Όλα είναι καλά. Και το 8 και το 7 τελειώνει η φάση. Ο Βλαδίμηρος σας Κασεμίτη και η Βούλα μας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στον Αμίλτο, ο οποίος βιάστηκε γιατί δεν πήγε ακόμα και 55. Και Μίλτο μου, δεν θα μπορέσουμε να σε βάλουμε στην κλήρωση αν δεν στείλει μετά το και 55. Έτσι, μη στέλνετε ακόμα για το Beat the Bomb. Σε λίγο γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό. Ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας, αλλά η ώρα να πάει και 55, δηλαδή σε ένα λεπτό.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931.
0: Σε ένα λεπτό.
3: 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcolleg,
11: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch on, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
15: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
14: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
15: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
14: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social, σκρολάρεις?
19: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
18: Εσύ, ειδική αγωγή?
19: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
18: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
19: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
18: Πανεπιστήμιο Philips.
19: Your University, your choice.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
29: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
30: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Zoo News.
1: Τέσσερις σωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην κάτω Κόνιτσα όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με το πρόγραμμα Ανάφορα παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, κόρη της Kim Kardashian και Kanye West, η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες, τα ορεινά περιμένουμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα. Καλημερίζουμε την παρέα όλη.
3: Βέβαια.
2: Που είναι δίπλα μας, που είναι τέλεια, που είναι σούπερ. Και βεβαίως θα σας πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε τις 4 συνήθειες που έχουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bone, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ με τριτά Βασίλειο από την εταιρεία Δημάκη.
2: Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Τα κουζομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ όμορφα. Να υποδεχθούμε φίλε Σκατζόχυρε και φιλινάδα Νάνση και την Waterland.
3: Βέβαια.
2: Να την υποδεχθούμε γιατί την αγαπάμε πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο, έτσι.
3: Παιδιά, μιλάμε ότι είναι δίπλα μας από το 1994.
2: Live έκανα τότε, live έκανα στο opening της Waterland. Το καταλαβαίνεις.
3: Μα είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, Βασίλη, και το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Και φέτος η Waterland, να σας πω εγώ, που την αγαπώ από την πρώτη στιγμή, ότι μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ.
3: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού.
2: Upgrade, τέλεια. Φίλες Κατσόχυρε,
4: παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει να βγούμε έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο.
4: Πάμε στο περιφερειακό. Προβλήματα έχει το ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας.
2: Ναι.
4: Τώρα, μόλις πριν από λίγο, έσκασε και ένα ατύχημα στο ύψος της Γένεσης εκεί στην Πηλαία. Δεν ξέρω αν θα σας φέρει σε προβλήματα. Ακόμα δείχνει εκεί καθαρός ο δρόμος.
2: Είπες Πηλαία και πέρασα χθες και συγκινήθηκα, φίλε, που δεν υπάρχει γέφυρα.
4: Πάει εκείνο το πράγμα, ε.
2: Πάει εκείνο το πράγμα. Τώρα, απλά δεν πέρασα από πάνω για να δω πώς θα κατεβαίνουν και θα ανεβαίνουν στο πανόραμα, γιατί θα είναι στενό μάλλον, ε. Δεν ξέρω, μας πούνε οι φίλοι οδηγοί που περάσαν από εκεί σήμερα.
4: Θα το δούμε και αυτό.
2: Για πες.
4: Λοιπόν, Κωνσταντίνου, Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόλγα είναι καθαρή. Προβληματάκια έχει η Βασιλέως Γεωργίου από το Δημαρχείο μέχρι τη Χάνθ. Η Τσιμισκή ανοίγει, Εγνατία κανένα πρόβλημα. Και στη Λαγκαδά θεματάκια έχουμε στο ύψος της Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα και καλή Δευτέρα. Τα φιλιά μου σε όλους και μας φτιάχνετε την ημέρα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, συγκινούμε μερικές φορές, ψέματα λέω.
3: Βασίλη.
2: Ήθελα να ακούσω το ό,τι ζητάς. Συγκινούμε πάντως, θα το πω ότι πέρασαν 2 χρόνια, ρε φίλε.
3: Αυτό είναι συγκινητικό. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
2: Σαν χθες, τέτοια περίοδο που ο Ευθύμης είχε πει ότι θα φύγει για Αθήνα και σταματήσαμε τη συμφωνία με τα παιδιά, με τον Ευθύμη και με την Μαρία. Είχα μια ιδέα να χώσω τον εαυτό μου στο χειρότερο πράγμα που έχω υποτίσει.
3: Ναι, αλλά σου βγήκε σε καλό.
2: Κοίταξε, πολύ ωραία περνάω. Απλά από τα μαύρα τα μεσάνυχτα που ξυπνάς, ρε φίλε, τα χαράματα.
3: Μέχρι και σήμερα τρέχει σαν τον Παλαβό μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Και το έκανα μόνος μου. Εκεί είναι η μεγάλη πλακία στον εγκεφαλό μου. Τέλος πάντων, ωραία περνάω. Είναι ωραία. So easy to fall in love, Olivia.

0: Clementine Douglas. Έβγαλε και άλλα ωραία τραγούδια ο Calvin Harris, αλλά σαν και αυτό, παιδιά, όχι, θα σα το πω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει βγάλει άλλο. Δεν μιλάμε για τα παλιότερα τώρα με Dua Lipa, με Rihanna και τα σχετικά. Και τώρα το μυαλό μου είναι σε ένα προορισμό, Νάνση μου, το Dubrovnik. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει με Αδριατική.
1: Εντάξει, Τζιρού, αγαπώ.
0: Έτσι, ναι,
1: δεν έχω πάει και θέλω πάρα πολύ.
0: Dubrovnik, ο νέο απευθεία προορισμό τη Αιτζία, παιδιά, για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτο το καλοκαίρι. Είναι μαγευτικό, είναι υπέροχο και μα καλεί με απευθεία πτήση τη Αιτζία από την Σαλόνικά μα για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικέ εικόνε, Νανσούλα μου.
1: Βέβαια, μπείτε τώρα στο aegeaner.com και ναι, πείτε ναι και κλείστε μία θέση για έναν από του 41 απευθεία προορισμού τη Αιτζία από Θεσσαλονίκη, παιδιά απευθεία.
0: Και αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να έχει πάει εκεί ο Δόν Σκούβο και μου έχει πει καταπληκτικά
1: και
0: πράγματα.
1: Εμένα αυτό με έχει ψήσει για αυτό τον προορισμό.
0: Καλημέρα στον Παναγιωτάρα μα. Έχουν μείνει μόλι 2 λεπτά για να γράψετε μπομ, να αφήσετε ένα κενό και την ηλικία σα στο 6931-908-908. Θα παίξουμε beat the bomb. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να σα δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά. Παρακαλώ.
1: Τέσσερις απλές αλλά πολύτιμες συνήθειες για ένα Σαββατοκύριακο με το τέρι σα, έτσι που θα αναζωογονήσει τους δύο συντρόφους. Νούμερο 1 συνήθεια είναι ποιοτικός χρόνος με κλειστές οθόνες. Οι μελέτες όλες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που βιώνουν χαμηλότερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής,
0: ναι,
1: και τα ευτυχισμένα ζευγάρια που κλείνουν επιτέλους για λίγο το κινητό,
0: ναι,
1: και δεν κοιτάνε το TikTok, τα email, γενικότερα την παρουσία
0: τους στα
1: social.
0: Πες τα, αγάπη μου!
1: Πάνε μπροστά, ένας αναστεναγμός βαθύς εδώ.
0: Βαθύς, δεν θα πει τίποτα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και συνδέεται το κινητό της ειρήνης αντί για το δικό μου. Και εκεί που ακούω ραδιοφωνάκι ξαφνικά ακούω κλείστο, πάνω θέμα σας.
1: Να πιείτε ένα καφέ και να κοιτάζεσαι στα μάτια, ρε παιδιά. Αφήστε λίγο τα κινητά ανάποδα. Νούμερο 2 είναι σεξ με ραντεβού. Μπορεί να ακούγεται ορθολογικό,
0: ναι,
1: αλλά όταν είσαι ζευγάρι και έχετε και οικογένεια και όλα αυτά, πρέπει συνειδητά να έχετε την πρόθεση να βρεθείτε με το άλλο σας μισό. Οπότε λέει θα κερδίσεις αν κάνεις το σεξ ακόμα και με ραντεβού. Θα πεις, ρε παιδί μου, 9 με 10 σε περιμένω στην κρεβατοκάμαρα, ξέρεις.
0: Έλα, παιδί μου, πήγαινε, πλην το φύγε.
2: Έλα, ναι, μου το, έλα.
1: Το νούμερο 3 είναι το παράλληλο παιχνίδι.
0: Παράλληλη
1: ο όρος αυτός είναι δανεισμένος από την ψυχολογία και σημαίνει να ασχολείται ο καθένας με τη δραστηριότητά του, αλλά να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ικανοποιείται η ανάγκη ότι είμαι, κάνω κάτι για τον εαυτό μου,
0: αχ,
1: αλλά
0: μα...
1: είμαστε και μαζί.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό πολύ.
1: Εσένα αυτό δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να το μοιράζεις, ρε παιδί μου, να έχεις λίγο χρόνο και να λες, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και θα είσαι και εσύ δίπλα και καλά είμαστε μαζί.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο που, ναι, έχεις πολλές ώρες με τον άλλον. Οπότε και
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή θα είστε και δίπλα-δίπλα. Και τέλος, να έχετε και κάποιες σταθερές ηρωτελεσίες. Τώρα θα είναι τα pancakes του Σαββάτου, θα είναι ένα brunch που θα κάνετε μαζί, θα είναι ένα ποτήρι κρασί που θα πιείτε το
0: αυτό,
1: βράδυ.
0: Αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
1: Να έχετε κάτι σταθερό να κάνετε το Σαββατοκύριακο.
0: Τέλεια.
3: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
0: Έλα, ρε παιδί μου.
3: Κάθε μέρα ακούμε Zoom.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Καλημέρα με Second Voice. Yeah, είναι η ώρα για να παίξουμε στο Beat the Bomb με την παίκτρια της ημέρας, η οποία έχει κληρωθεί και θα βγει σε λίγο στον αέρα. Να σας πω εγώ ότι μαζί μας και σήμερα για να σας δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά και τις δύο φορές, και τώρα και στις 10 και 20, είναι η εταιρεία Δημάκης και σου στέλνει εσένα αυτή την είδηση που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή και κατασκευαστής και η καθημερινότητά σου δεν είναι εύκολη, έτσι. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα project όλη μέρα έχουν στο μυαλό τους για τις εργασίες, αλλά όλο και κάτι μπορεί να ξεχάσει. Γι' αυτό μπορείς να μπεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και να βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Μάλιστα, υπάρχουν μέσα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, για να είσαι πάντα εκεί και να επιλέγεις το σωστό για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε τώρα στο κορίτσι μας, το οποίο είναι σήμερα στον αέρα για να παίξει μαζί μας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και εκεί θα συναντήσουμε το νούμερο 56 από τις 147 συμμετοχές σήμερα. Λέγεται Δέσποινα. Δέσποινα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Δέσποινα. Δέσποινα, έχεις ξαναστείλει ποτέ μήνυμα?
2: Έχω στείλει πολλές φορές, ναι.
0: Πολλές φορές, δηλαδή το τελευταίο μήνα ή από τον χειμώνα?
2: Από το χειμώνα
0: στέλνεις. Από το χειμώνα στέλνεις και ήρθε η ώρα σου. Λοιπόν, Δέσποινα, ευχόμαστε να είσαι και τυχερή με τις βόμβες που έχουμε εδώ μπροστά μας. Είναι τρεις οι βόμβες, η μία σκάει κατευθείαν και οι άλλες δύο, η μία πάει έως 100 ευρώ μετρητά και η άλλη έως 200. Ποια είναι η βόμβα που θα ήθελες πραγματικά να ανοίξεις αυτή την ώρα? Όχος, κάτσε, κοιτάει προς τα πάνω. Τι κοιτάς, ρε?
3: Σκέφτομαι.
0: Αν έχουμε αράχνες.
3: Όχι, σκέφτομαι.
0: Σκέφτεσαι. Έλα, Δέσποινα, μάστα.
2: Θα
0: πει την τρίτη βόμβα. Θα μιλήσω πρώτα με την Άνση.
4: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα δεν μου αρέσει.
0: Δεν της άρεσε της Νανσούλας. Σκάτς που κοιτούσες πάνω στο ταβάνι.
3: Το ταβάνι μου έλεγε ότι η τρία κρύβει μια καλή έκπληξη.
0: Μια καλή έκπληξη, λέει ο φίλος Σκατζόκερος. Και το όχ ήταν ένας πόνος που βγήκε μέσα από την ψυχή της Δέσποινας. Γιατί άραγε.
3: Όχ,
0: oh, Παναγία μου. Λοιπόν,
2: θα τον υποστηρίξω. Θα πω πάλι τρία.
0: Θα υποστηρίξεις, θα πεις πάλι τρία, ενώ είπες όχ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και γιατί, ας πούμε, πού στηρίζεις την επιμονή σου?
2: Επειδή το λένε όλοι γρουσούζοι.
0: Ναι.
2: Θα πω...
3: Για να το επιβεβαιώσεις.
2: Θα αποδείξω το αντίθετο. Ελπίζω.
0: Ελπίζει να αποδείξει το αντίθετο. Εγώ θα της ρωτήσω για άλλη μια φορά. Είσαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να αλλάξεις βόμβα?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα. Okay, δεν αλλάζουμε βόμβα. Στην τρίτη βόμβα θα μείνεις. Σου έχω μια πολύ ωραία προσφορά για να μπορέσεις να φύγεις με χρήματα. 30 ευρώ για εσένα.
2: Όχι, θα πάω με την τρία.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, αγαπημένη Δέσποινα?
2: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Ναι.
2: Και σπουδάζω και ψυχολογία.
0: Σπουδάζεις και ψυχολογία.
2: Ναι.
0: Πώς τα καταφέρεις και τα δύο μαζί?
2: Έχω και δύο παιδάκια. Δύσκολα.
0: Θα με τρελάνεις στο μυαλό σου. Στο ανοιχτό πανεπιστήμιο σπουδάζεις?
2: Όχι, στο απειθήτα είμαι.
0: Στο απειθήτα.
4: Ρε εσύ, Δέσποινα, τι τσάκαλος είσαι.
0: Τι τσάκαλος είναι αυτή η γυναίκα, πραγματικά. Εγώ την παραδέχομαι.
2: Ενέργεια. Ακούω εσάς, παίρνω ενέργεια και έχω ενέργεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θες να βάλεις και τα 30 ευρώ για να έχεις πολλή ενέργεια, τελευταία φορά?
2: Θέλω να βάλω τα 200, να έχω πιο πολύ. Είμαι χαρούμενη.
0: Οκ, εσύ
4: αποφασίζεις. Δεν διαβάζει πολύ, δεν
0: καλή,
4: διαβάζει.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Επιβεβαιώθηκες.
2: Ωραία.
0: Τι ωραία, καλέ. Δεν μου λες, διαβάζεις την ψυχολογία ή τζάμπα?
2: Διαβάζω, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν με διάβασες καλά, σου το είπαμε χίλιους διαφορετικούς τρόπους, δεν πειράζει όντως. Αγαπημένη μου, η καλή βόμβα ήταν η δεύτερη με 160 ευρώ μετρητά και η πρώτη βόμβα είχε μέσα 80 ευρώ μετρητά.
2: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γλυκιά μου, καλημέρα και είσαι τόσο άξιο κορίτσι. Τι να σε κάνω. Σε 10 εργάσιμες. Καλημέρα. Στέλνεις ξανά. Teddy Swims, The Doors, σε λίγο μελωδία.

0: Υπέροχη μελωδία, υπέροχο τραγούδι, Άρτσι Μεντούζα από Λιάννα. Καλημέρα στην φιλενάδα μου, την Χριστίνα, η οποία λέει: δώστε σας παρακαλώ την αγάπη μου στην κοπέλα που ήθελε να αποδείξει ότι ο σκατζόχυρος δεν είναι γρουσούζης. Και τον απέτυξε.
1: Πάντως, εγώ την ευχαριστώ πραγματικά που με διάλεξε. Και με εμπιστεύτηκε. Εμένα με χάρηκα πολύ.
0: Ήθελε να ανοίξει τον δρόμο της τύχης και τα λοιπά. Δεν ανοίγει αυτός ο δρόμος.
1: Να έχω να τις τα δώσω εγώ.
0: Ούτε με μπουλντόζα, ούτε με πατόζα που λέγανε μικρή. Ξέρεις ποιο λέγανε πατόζα, τον οδοστρωτήρα.
2: Αλήθεια.
0: Επειδή η μία λέγανε μπουλντόζα για να το λένε παρόμοιο, πατόζα ότι πατούσε. Ξέρεις, πατούσε πάνω, πατόζα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ρέτο που είναι εδώ και σήμερα. Ρε παιδιά, πότε θα καταλάβετε ότι ο σκατζόχυρος δεν είναι γκαντέμις. Ο σκατζ απλά βρίσκει τις βόμβες. Παίζει τον.
1: Άμα το δεις θετικά, πρέπει να λένε το αντίθετο.
0: Φίλε, ναι.
1: Βοηθάω.
0: Πάμε λίγο πιο κάτω. Η Μαλβίνα, καλημέρα παιδιά. Μέχρι πότε θα σας ακούμε τώρα το καλοκαίρι?
2: Θα βαρεθείς να μας ακούς, Μαλβίνα, μην ανησυχείς.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να αποχωρήσω στις 15 του Ιούλια. Μετά τις πρωτιές που είχαμε, έχουν έρθει τόσοι πολλοί χορηγοί που αναγκαστικά θα μείνω μέχρι 31 Ιουλίου. Τώρα το πότε θα γυρίσω είναι μια άλλη ιστορία και αν θα γυρίσω.
2: Πάλι καλά, μας λυπήθηκε.
0: Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλη μια επιβεβαίωση το ότι οι ψυχολόγοι λέει δεν τα καταφέρουν. Δεν θα πω τη λέξη που λες. Τι να κάνει τώρα, παιχνίδι έπαιξε η γυναίκα. Καλημέρα και στο μαράκι μας. Κάτσε, θέλω κουτσομπολιάπο να με κάνω να φτιαχτώ. Μη μου πεις πάλι για γέροντες.
1: Όχι, θα σου πω για γάμο.
0: Για πες.
1: Όλα τα social, όλα τα κουτσομπολίσκα ασχολούνται με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη του Μπότση.
0: Και δεν το καταλαβαίνω.
1: Έλατε.
0: Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
1: Όπου. Εν τω μεταξύ έχει 10 πράγματα να λένε για αυτό το γάμο.
0: Εν τω μεταξύ είναι.
1: Εν τω μεταξύ. Λοιπόν, φοβερό γάμο στη Μάνη με τρεις κουμπάρους.
0: Ναι.
1: Τους δύο δεν τους ξέρω. Θα πω για τον έναν που ήταν η Νόνη Δούνια.
0: Η Νόνη Δούνια. Ωραία γυναίκα η Νόνη Δούνια στα καλά τη. Μπράβο.
2: Και στα κακά τη. Τι, σιγά.
0: Τώρα δεν την θυμάμαι, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Τότε που την θυμάμαι.
2: Μια χαρά, κούκλα.
0: Θυμάμαι, είχε γίνει.
1: Ήταν μοντελάρα.
0: Είχε πέσει ασβέστομα μεγάλο.
1: Είχε κάνει μια φωτογράφηση στο Max.
0: Ναι.
1: Φοβερή
2: φωτογράφηση. Ρε Λιγούρια, ακόμη και τώρα τη θυμάμαι. Για το γάμο τη Δανάης λέγαμε.
0: Στο Max μου
1: πήγες. Στο Max, ακόμη και τώρα. Αχ, Νόνη
0: Δούνια.
1: Δούλεψε.
0: Μπαίνω με τα ταμπούλια.
1: Λοιπόν, και δε η Βίκη Σταυροπούλ το χάρηκε πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Η μητέρα της χόρεψε και λέει: θύμισε κάτι από το «Είσαι το τέρι μου», έτσι πως χόρευε και γλεντούσε.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα σε έναν εδώ, που, είναι,
0: εδώ.
1: Που μίλησε για το βιγκανισμό.
0: Ναι.
1: Ο ηθοποιός Γιώργος Κοψίδας. Εδώ άκου να σε.
0: Να σε λένε Κοψίδα και να είσαι βιγκαν.
2: Κοψίδα,
0: το λέω. Κοψίδα, το ίδιο. Προβατίνες πρέπει να τρώει.
2: Ρε παιδιά, δεν το θυμάσαι αυτό. Τον είχε μπει και στο Survivor.
0: Το θυμάμαι τι.
2: Ένα πανύψηλο είναι.
1: Ο βιγκανισμός λέει είναι μια φιλοσοφία ζωής. Δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι σαν να προδίδω, λέει, τον εαυτό μου.
0: Καλά, δώσ' το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα σου πω εγώ με το
2: διαφημίσω. Εγώ για λιγότερα διαφημίζω.
0: Και με 30 χιλιαρικάκια. Άνετα. Ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Καβό Ολύμπο, Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimbo.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 6 73.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Μυρίζει λουχουδιά.
16: Και άμμο.
17: Και ακούω παιχνίδια.
18: Και καινούριο λουρί.
19: Πού πήγε πάλι.
20: Όπου κι αν πήγε.
21: Πετσάπ 88 θα ήταν.
22: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
23: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
24: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
27: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
28: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
29: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
30: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
31: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
32: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, παιδιά. Καλημέρα στην φιλινάδα μου, την Έλενα. Παιδιά, σας αγαπάμε και σας λατρεύουμε. Μην χαλάσετε την επόμενη χρονιά αυτή την υπέροχη μαγεία που έχετε. Θα δούμε, αγαπημένοι μου. Κάτσε να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές. Κάτσε να ηρεμήσουμε. Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Να είμαστε μαζί και του χρόνου. Καλημέρα στον Χρήστο. Σατανά ή Νάνση είναι vegan. Δεν ξέρω που. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Έχω μπερδευτεί. Vegetarian, pescetarian, καρατέριαν. Δεν ξέρω. Καρατέριαν, ναι. Ξέρω εγώ τι είσαι, καλέ.
1: Πάντως, μπέργκερ δεν τρώω, οπότε.
0: Τι είσαι?
1: Είμαι vegetarian.
0: Vegetarian είναι αυτή. Δεν είναι vegan. Είναι άλλο, ε.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Είναι άλλο αυτό. Κατάλαβες τώρα, μην την ψάχνεις τη δουλειά, φιλαράκι. Ο καθένας ό,τι θέλει τρώει. Εγώ τι είμαι δηλαδή, προβατέριαν που τρώω προβατίνες. Τι είμαι? Καλημέρα. Για να θυμάται, ο Σκάς τη φωτογράφηση στο Max πρέπει να έχει μπόλικη δουλειά, λέει, για το σπίτι. Τι μπόλικη δουλειά? Να σου πω κάτι, είναι από τα περιοδικά που δεν υπάρχουν πια. Από το πολύ πιάσιμο, φθαρθήκανε πιο πολύ και από το συντακτικό της ελληνικής γραμματικής. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ιορδάνη και στον Τζον τον Τσάν. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε και στο Φροσάκι μας. Καλημέρα και στο Μαράκι, 6931-908-908. Είναι το Viber. Έλα, Ρενάνση.
1: Λοιπόν, μιας και είναι τελευταία μέρα, έλα, έτσι, για τα δημοτικά, θα σας πω μια καλή είδηση που πατάει πάνω στα παιδιά, έχει τη βάση της. Κάτι αλλάζει με τα παιδιά και τα βιβλία. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο. Σύμφωνα με έρευνα, σε 125.000 μαθητές, βέβαια η έρευνα έγινε στην Αγγλία, να σας το πω και αυτό. Και λέει, παρότι το 2025 η αγάπη για το διάβασμα είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 20 χρόνων, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά πιάνουν πάλι στα χέρια τους τα βιβλία. Ίσως τα βιβλία τελικά δεν έχασαν τη μάχη. Και τα παιδιά βλέπουν ότι και εκεί υπάρχει δρόμος, υπάρχει ενδιαφέρον. Να πω ότι τα παιδιά μικρότερες ηλικίες, θα μιλήσω για το δημοτικό, τους αρέσουν τα βιβλία πια. Και εντάξει,
0: ξέρεις γιατί
1: είναι...
0: τους αρέσουν? Γιατί όλη την ημέρα κοιτάνε τους άλλους με τα κινητά και αυτά αυτομάτως πάνε στο άλλο. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Μπορεί, και επειδή υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία βιβλία πια, παιδιά. Δηλαδή, άμα το ψάξετε λίγο, έχει κατασκοπικά για παιδιά. Έχει ό,τι μπορεί να τους αρέσει, με φανταστικούς ήρωες. Έχει πολύ ωραίες εικόνες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε, έτσι, ναι. Κώστα, δεν ήταν τόσο παιδί όταν έγινε η ιστορία με το Μάξο Σκατζόχυρο. Ήταν λίγο πιο μεγάλο.
2: Τι κόλλημα έχουν φάει τώρα?
0: Γιατί, ρε φίλε, δε, το έκανες περιγραφή.
2: Ναι.
0: Έκανες περιγραφή. Τι έκανες εκεί με το Μάξ και με την. Πώς
2: το είπαμε. Με την Νόνη Δούνια.
0: Νόνη Δούνια.
2: Το ξεφίλησα λίγο.
0: Νόνη Δούνια. Ποιον είχε αυτή, το Λιβιεράτο ή όχι? Άλλη δεν είχε.
2: Η Εύη Αδάμ είχε το Λιβιεράτο.
0: Μου μοιάζαν λίγο αυτές.
2: Ναι, μλαχρινές τότε, πολύ ωραίες και.
0: Όταν έκλεινα τα μάτια, ίδιες μου φαινόντουσαν.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Τα λιγούρια νούμερο 2. Συνεχίζεται το story.

0: Your husband is coming.
1: Είναι υπέροχη Ρέη στον Ζου 90,8. Ματσάρες, Μουντιάλ, χαμός. Και τι κάνουμε σήμερα μετά τα χθεσινά μάτς του Μουντιάλ, Σκάτζ?
2: Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
1: Έτσι τα αγόρι μου, γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, γυρλού τέλειο, το έχεις φάει φοβερό. Τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Το δοκιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, που μας ακούνε αρκετοί εκεί, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στην Ολίνα, στη Γεωργία. Καλημέρα στον Ντίνο, σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πολύ, πολύ δυνατά και σήμερα. Και ζητώ συγγνώμη στους 140 αναπάντητους ακροατές μέχρι στιγμής. Θα τα βάλω σε μια τάξη, παιδιά. Θα τα βάλω. Τι λέει εδώ ο Σαράντης, λέει, επιμένει ότι η Νάνης είναι το μεγαλύτερο λιγούρι και όχι ο Θοδωρής. Επιμένουμε. Καταρχάς, λέει, vegetarian και λιγούρι δεν πάνε μαζί. Πάνε. Άκουσε που σε λέω εγώ. Εφόσον αντιστέκεται στους γύρους, λέει, και τα μπέργκερ, σίγουρα έχει περισσότερη αυτοσυγκράτηση και για τους άνδρες, φίλε. Όχι. Δεν είναι έτσι, θα στα πω εγώ. Γύρους μπέργκερ δεν τρώει. Τα αγκούρια όμως είναι vegan.
3: Να το ξέρεις.
1: Καλαβρίτων. Τα ωραία, τα ζουμερά. Έλα, πάμε λίγο στο σκάστη. Να τραπώ. Γιατί αγκουράκι σου πάνε τρως? Γιατί του πήγε το μυαλό σου αλλού πάλι? Νάνση μου, λυσάρα. Πάμε ανέκδοτο.
2: Τι λένε για τον αναποφάσιστο επιδειξία?
1: Για τον αναποφάσιστο επιδειξία.
3: Όλα δένουν σήμερα, ωραία.
1: Τι λένε για τον αναποφάσιστο επιδειξία? Δεν ξέρω.
2: Τη βγάζει, δεν τη βγάζει.
1: Ρε φίλε,
3: συγχαμένα, ωραίο ήταν.
1: Είναι καταπληκτικό.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνει τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνει 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
16: Παίνεις τσουλότα!
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
21: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
23: Τι είναι το Lucky?
24: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
24: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
23: Τι είναι convenience?
24: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
23: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
22: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
23: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
24: Σωστά.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
25: Zoo News. 4 σωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην Κάτω Κόνιτσα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με το πρόγραμμα να αφορά παλές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, η κόρη της Kim Kardashian και του Καν West. Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες τα ορεινά. Περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Και τι καλά, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περάσουμε τέλεια. Και σήμερα είναι το πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis με την Boss Crew, με Θοδωρή σεξι σκατζόκυρο σήμερα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Αλλά και τον Ανσουλίνη μας το γλυκό.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις γλυκιά μου?
3: Καλά είμαι.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά κυρίες και κύριοι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα απαντήσω ένα προς ένα. Δηλαδή μια καρδούλα θα βάλω. Καλημέρα στην Ολυμπία, η οποία μας λέει: παιδιά, μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα την έχουμε. Η Ολίνα λέει: είστε αγχολητικό, μη σκεφτείτε καν να σταματήσετε την εκπομπή σας. Σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Τα παιδιά σίγουρα θα είναι εδώ του χρόνου. Έχουν άλλο ένα, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, να ξέρετε. Είπαμε ότι θα το προσπαθήσω κι εγώ για να είμαι εδώ μαζί τους. Αν δεν με εκνευρίσουν τον μήνα Ιούλιο.
3: Γιατί έλα ρε Βασίλη.
1: Τότε θα κρυθούν, να ξέρετε. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, λένε στο χωριό μου. Και επειδή είπα για χωριά και για ωραία μέρη και για τέλεια μέρη, λέω να πεταχτώ μια βόλτα ρε παιδιά εκεί στα Χανιά, που υπάρχουν μέρη που απλώς τα επισκέπτεσαι και μέρη που τα νιώθεις. Τα Χανιά σε καλούν με το λιμάνι, τα σοκάκια και την ατμόσφαιρα. Και κάπου στη δεύτερη μέρα, λέει, σε κάνει να ψάχνεις σπίτια για ενοικίαση. Και το καλύτερο είναι μόνο μια πτήση, αγάπη μου. Μόνο μια πτήση
3: μακριά με την Aegean, γιατί έως 4 φορές την εβδομάδα μπορείς να βρεθείς εκεί από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Πραγματικά θα μας θυμάσαι, θα μας ευγνωμονείς.
1: Και θα πηγαίνεις στα διπλανά χωριά, θα πίνεις τις ρακές. Θα περνάς τέλεια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στο Φροσάκι μας και στην Βούλα. Bill λέει, γιατί τι γράφετε μερικές φορές. Bill, πάρε ένα παιδί, όπως είπε η Νάνση για τα μηνύματα. Το θυμούνται.
3: Τα έχω πει.
1: Το θυμούνται όλοι. Εντάξει τώρα, πάρεις έναν άνθρωπο να απαντάει στα μηνύματα. Πόσο ψώνιο να είμαστε μετά.
3: Εντάξει, αν έρθει εδώ θα του βάλουμε και άλλες δουλειές. Θα παραγγέλνει τον καφέ.
1: Καλημέρα στο Σοφάκι μας. Την αγάπη μου, Σοφάκι, και σε σένα. Μην τον εκνευρίζετε, παιδιά, λέει, μέχρι τον Ιούλιο. Μετά μπορείτε να με εκνευρίζετε, αν θέλετε. Ίσα-ίσα να με πείσετε. Φίλες, κάτσε, τι γίνεται έξω, χαμός.
2: Χάος.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Μέσα σε μια ώρα αλλάξαν τα πάντα, όλα είναι κόκκινα. Υπομονή, φίλοι μας, περιφερειακός, κίνηση από Σικές μέχρι Πηλαία και στο ύψος, θα πω, 40 εκκλησίες έχει και ατύχημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας επίσης, από Ανάληψη μέχρι και το Δημαρχείο πάτε πίτα. Τσιμισκή, κίνηση από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Βενιζέλου, οι δύο μεγάλοι κάθετοι οδοί, Βενιζέλου και ποια είναι η άλλη, Διαγώνη, όχι Διαγωνίος.
1: Διαγώνιος, πάμε φάμε στο Τζουκάκι.
2: Ιόνος Δραγούμη, ναι. Γεμάτες. Λεωφόρο Στρατού επίσης, Εγνατία από Καμάρα μέχρι Βενιζέλου επίσης γεμάτη.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε,
2: είναι όλα γεμάτα.
1: Μα
2: όλα.
1: Δεν κλείσαν τα σχολεία.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τα περισσότερα δεν κλείσαν. Να σου πω ότι φταίει.
3: Τώρα
1: το σκέφτομαι.
3: Το ότι κλείσαν τα σχολεία.
1: Επειδή κλείσαν τα σχολεία, κάποιοι φεύγανε πιο νωρίς για να αφήνουν τα παιδιά τους και δεν μαζεύονταν όλοι μαζί. Οπότε ναι. Τώρα σου λέω: άλλο δεν έχω τι να κάνω. Φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά. Τελευταία στιγμή.
3: Σωστό.
1: Ωραία, φίλε, να ξανανοίξουν τα σχολεία. Hi,

0: Έχουμε υποδεχθεί την Waterland και πάλι. Εδώ έτσι είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterland.gr και να πάρετε μία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια ανάνσιμο και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Βέβαια, εκεί θα ανακαλύψετε τις νέες Extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο πια χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα άλλα.
0: Χαμός θα γίνει, παιδιά, και επίσης με τις δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή για μένα. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίν. Φίλες, κάτσε, έχουμε πει ότι θα πάμε και θα γίνει χαμούλης. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας, καλημέρα στο τέλειο παρεάκι σας. Η εκπομπή είναι ένα υπέροχο μουσικό καλοκαιρινό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Η χαρά μας γράφει. Μπιλάκο, άλλο ένα χρόνο. Κάντο για μας, λέει, για τα κορίτσια που σε ψηφίζουν νούμερο ένα.
1: Η αλήθεια είναι, τα κορίτσια σε ψηφίζουν, Βασίλη.
2: Η αγάπη σας.
0: Μας ψηφίζουν, γιατί θα σας το πω και πάλι, δεν το λέω για να γλύφω και να κάνω και να ράνω. Χαίστηκα για τους δύο εδώ. Αλλά μια εκπομπή δεν στηρίζεται σε έναν, στηρίζεται σε όλη την ομάδα. Το πίστευα, το πιστεύω πάντα. Είχαμε πάντα θεωρίες για τα ραδιόφωνα και για τα shows. Και εξηγούσα σε όλους ότι αν δεν έχεις καλούς παρτνέρ δίπλα, όσο καλός και να είσαι, η εκπομπή θα πάει άπατη. Νάνση μου, εσύ είσαι μια φανταστική παρτνέρ.
1: Από
0: τις καλύτερες που έχουν περάσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. 150 ευρώ είναι αυτά. Πες μας τώρα τι έχεις φέρει.
1: Τώρα έχουμε φέρει το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα. Σε αυτό το παιχνίδι σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία για να κερδίσετε ένα γεύμα στα DJI Fridays που τα αγαπάμε, που πάμε εκεί πέρα και νιώθουμε αυτά τα feelings.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Ξέρετε πόσο μας αρέσουν.
0: Φίλε, σικατζόχηρε.
2: Ναι, αγαπητέ μου.
0: Ετοιμάσου, γιατί σήμερα σου έχω μία λέξη που τη βρήκα στο δρόμο εχθές περνώντας. Ναι. Για πες.
1: Η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι.
0: Η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι, κυρίες και κύριοι. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου τον Σκατζόχυρο, για να δείτε πως παίζετε το παιχνίδι, δηλαδή, είναι η λέξη κοτέτσι.
2: Κοτέτσι. Πήγα το Σαββατοκύριακο στο χωριό, επισκέφθηκα το παλιό σπίτι
0: στο
2: λιβάδι
0: ναι.
2: Και το είδα ότι ακόμα υπήρχε το κοτέτσι.
0: Μπράβο.
2: Γύρισα με μια χαρά σπίτι, έφτιαξα μια μακαρονάδα, πήρα το πιρούνι και χύθηκα μέσα της.
1: Χύθηκες μέσα στη μακαρονάδα.
0: Δεν τζίμπησες, νόμιζα θα άσφαγες μια κότα και θα την έτρωγες με το πιρούνι. Αλλά εντάξει, καλός είσαι, εσύ είσαι συμπονητικός άνθρωπος. Αν θέλετε κι εσείς να πλάσετε μια ιστορία των 20 δευτερολέπτων με δύο λέξεις, με την πρώτη να είναι το πιρούνι.
1: Βέβαια.
0: Και τη δεύτερη θα σας τα πει η Νανσούλα σε πολύ πολύ λίγο. Τι πρέπει να κάνετε, να τηλεφωνήσετε. Να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908 2310-232-908 για να κερδίσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, να κάνετε τα σουσουδάκια σας, να απολαύσετε κοκτέιλ απίθανα και τις πιο τέλειες γεύσεις που υπάρχουν. Κυρίες και κύριοι, 2310-232-908, η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι. Έχετε 20 δευτερόλεπτα να φτιάξετε ιστορία με τη δεύτερη λέξη που θα σας δώσει σε πολύ πολύ λίγο η Νάνση. Η πρώτη γραμμή σε ποιον ανήκει εδώ? Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, φίλε μου?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έλα, αγόρι μου, καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα, ρε φιλαράκι. Πώς σε λένε?
3: Θοδωρή με λένε.
0: Θοδωρή, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου αυτόν τον καιρό?
3: Οδηγός είμαι, δυο παιδάκια έχω, όλα καλά.
0: Πολύ ωραία το αγόρι μας. Είσαι έτοιμος να πλάσει μια ιστορία εδώ εύκολη?
3: Βέβαια.
0: Βέβαια, λοιπόν. Η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι και η δεύτερη, Νάνση.
1: Νοσταλγία.
0: Φύγαμε.
3: Καθώς έτρωγα με ένα πιρούνι ένα μαγικό γεύμα, είχα μία νοσταλγία για μία πολύ όμορφη στιγμή που πέρασα με την γυναίκα μου και με τα παιδιά μου.
0: Ωρε φίλε, ενώ τρως εσύ σκέφτεσαι, τι ρομαντικός άνθρωπος, τι έτρωγες, με το πιρούνι τι έτρωγες?
3: Γαριδό μακαρονάδα,
1: εντάξει,
0: ωραίος, γιατί άμα έτρωγες καμιά

0: Μη βιάζεστε! Βιάζεστε πολύ και έχουμε κάνει και καλύτερες μεταγραφές και, και πήραμε και καλύτερο προπονητή.
1: Ο θρόνος φέτος είναι στο Άρη.
0: Στο Άρη.
1: Του Άρη ο θρόνος είναι.
0: Στον Άρη θα πάτε.
1: Στον Άρη εκεί.
0: Εσύ πού το ξέρεις ότι ο θρόνος είναι στον Άρη.
1: Ξανά ο βασιλιάς Άρης στο θρόνο του θα ανέβει φέτος.
2: Πάω μόνο.
1: Θα το δούμε.
0: Θα δεις. Λοιπόν, πάντως να σοβαρευτούμε τώρα μετά από αυτά που έγιναν με το πρωτάθλημα Ελλάδος
1: και το
0: αυτό το τραγικό πράγμα που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα εύχομαι. Να έρθει το μπάσκετ πάλι στο Βορρά. Διότι εμείς είχαμε 1000 προβλήματα
1: Βέβαια.
0: Τότε, φίλε. Μαλώναμε και τα λοιπά, αλλά σε λογικά πλαίσια. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον στην Αθήνα. Για ποιο λόγο, τι το θέλουν εκεί πέρα, αυτό δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Έλατε.
0: Φέρτε εδώ, να το πάρουμε εμείς.
3: Έχει δίκιο, Βασίλη. Τραγική.
0: Πες μου τώρα.
3: Λοιπόν, τώρα σα έχω ένα post που έγινε viral. Ένας άντρας, αφού άκουγε συχνά την κοπέλα του να λέει «Δεν έχω τίποτα να φορέσω και δεν έχω τίποτα να φορέσω», της αγόρασε αρκετά ρούχα ώστε να έχει θεωρητικά επιλογές για έναν ολόκληρο χρόνο. Βλέπω εδώ στο post ότι είναι από χαμηλού κόστους έτσι, καταστήματα, δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσεις πάρα πολλά λεφτά. Αρκεί να δείξεις προσοχή και ότι ακούσεις ανάγκες της και προσπάθησε λίγο έτσι να την κάνει να χαμογελάσει. Είναι ρομαντικό, φυσικά πρέπει να ξέρεις λίγο και το γούστο της και να έχεις και λίγο γούστο, έτσι, μην πάρεις εκεί ό,τι να είναι. Το δώρο αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψης και ενδιαφέροντος. Πάρα πολλοί χρήστες στα social γράψανε μπράβο, δίνουν θηραβικά σχόλια. Κάποιοι βέβαια γράφαν από κάτω τα κλασικά ότι χαλάς την πιάτσα, τι θα κάνουμε τώρα εμείς, ρε, και
0: τέτοια. Χαλάει την πιάτσα, βέβαια, εγώ απορώ πως δεν το έφερε στο κεφάλι όλα.
3: Γιατί
0: μία φορά εγώ πήγα να αγοράσω, όχι για την Ειρήνη κάτι.
3: Για ποιον?
0: Για τον Αντώνη μια μπλούζα και μου την έφερε στο κεφάλι. Μου λέει έφερες κάρτα αλλαγής. Το παιδί θα τον δίνω εγώ. Εντάξει ρε παιδιά, λέω, δεν είναι, μια μπλουζίτσα έφερα και τα λοιπά. Πηγαίνει αυτό μετά προχθές. Το πηγαίνω στο Taekwondo και του φοράω, ενώ φορούσε τη στολή του Taekwondo, από κάτω σανδάλια. Τα Crocs. Έτσι γυρίζει το παιδί έξω. Πώς είναι το παιδί, μια χαρά δεν είναι το παιδί. Το πήγε στο παιδί με τα Crocs έξω και φοράει το Taekwondo. Με αυτό ήθελε. Και άμα σου λέει να φορέσει ό,τι να.
3: Βατραχοπέδιλα.
0: Αφού αυτό γούσταρε. Τέλο πάντων. Δεν παίζεστε, γυναίκε, δεν παίζεστε, κορίτσι μου.
3: Κάντε όμω μια ωραία κίνηση, δεν πειράζει.
0: Η ωραιότερη κίνηση στη γυναίκα είναι μια μεγάλη δωροεπιταγή. Α πούμε, 2 στάρικα, 3 στάρικα.
3: 2.000 στάρικα,
0: τη μέρα.
3: Κάτι τη μέρα, σου δώσω τα στάρικα τη μέρα.
0: Α, είσαι
3: πολύ λάρτ.
0: Θα σου δώσω μια φορά, θα σου δώσω μετά από 2 εβδομάδες άλλη μία. Άμα σου δίνω 2.000, τι θα γίνει.

0: μαγικός ο Alex Warren και το Fever Dream. Εδώ είναι ο Zoo 90,8 και να σας πω πως καταλαβαίνω πως ένα μαγαζί είναι καλό. Δηλαδή όταν λέω ότι θα κάτσω μια ωρίτσα και ξαφνικά περνάει η ώρα, περνάει
1: και έχει πάει βράδυ. Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, Βασίλη. Ξεκινάς με τις βουτιές σου, συνεχίζεις με μπραντς, κοκτέιλς και όταν έρθει η ώρα του φαγητού καταλαβαίνεις γιατί τόσος κόσμος επιστρέφει εκεί ξανά και ξανά.
0: Και επειδή όλα λειτουργούν όπως πρέπει, το μόνο που κάνουμε είναι να απολαμβάνουμε εκεί την ημέρα μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Mare Nostra στο Πευκοχώρι. Beach Bar Restaurant καταπληκτικό. Και πάμε γρήγορα σε έναν άνθρωπο που λατρεύει τα Beach Bar Restaurant, τον Georges Mounier.
2: Πραγματικά και αυτό το Πευκοχώρι είναι μέσα στο Πευκο, ρε παιδί μου.
0: Και στο χώρι, ναι. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε τέλεια για αυτή την εβδομάδα μαζί σου, γιατί περιμένουμε πώς και πώς τα tips σου για την μόδα.
2: Βέβαια, θέλω να βοηθήσω τα κορίτσια σιγά-σιγά ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Είτε τους κάποιους φεύγονται ήδη διακοπές. Έτσι και πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα items που τα προτείνουμε να μην λείπουν από τη συλλογή σου και από τη βαλίτσα σου, γιατί αυτά τα κομμάτια, κοριτσάρες μου, είναι ο καμβάς για κάθε outfit που θα φτιάξετε εκεί έξω και προσωπικό στυλάκι το οποίο θα βγείτε.
0: Για πες.
2: Οπότε θέλω οπωσδήποτε να προσέξετε να έχετε μαζί σας άνετα αλλά και πρακτικά παπούτσια, έτσι που θα συνδυάσουν το ωραίο σας, το δροσερό, το ευέλικτο look σας. Θα προτείνω σε κομματάκια λευκά και μπεζ. Επίσης θέλω να προσέξετε να έχετε μαζί σας μίντι φόρεμα. Γιατί συνδυάζεται παντού. Μπορείς να το βάλεις το πρωί που θα κατέβεις βόλτα στη χώρα, για παράδειγμα, στο νησί.
1: Πώς μ' αρέσουν αυτά.
2: Έτσι, τώρα για πιο ρομαντικές στιγμές που θα πας με τον καλό σου να φας, θα πρέπει να έχεις μαζί σου ένα μάξι φόρεμα. Έτσι, σε πολύ ωραίες υφές, ιδιαίτερα κομμάτια, για να φορεθεί το βράδυ αυτό. Και φυσικά ένα πολύ ωραίο απλό τανκτοπάκι.
0: Ναι.
2: Για το φοράς όλες τις ημέρες και θα είσαι φοβερή και για βράδυ και για πρωί και για τη χώρα και για τη θάλασσα και για την παραλία.
0: Η Νάνση θα μείνει στο μίντι από ό,τι μου είπε με τα μάτια. Το μάξι δεν της αρέσει τόσο ποτέ.
1: Έτσι, ακριβώς, Βασίλη. Ναι.
0: Γιατί, αγάπη μου.
1: Δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι με καταπίνουν τα μάξι.
0: Σε καταπίνουν τα μάξι,
1: ναι, επειδή είμαι έτσι.
0: Έτσι είναι petit, αλλά το τζιπ που πήρες είναι για
1: petit. Το τζιπ είναι για petit.
0: Το τζιπ είναι για να τρως 50 κιλά προβατίνα και να έχεις 50 κιλά κοιλιά.
1: Όχι, όχι, ξέρεις γιατί.
0: Είσαι petit.
1: Όχι, γιατί τι? Ανεβαίνω πάνω στο τζιπ και νιώθω πιο μεγάλη, πιο ψηλή.
0: Τι έχει μια γυναίκα. Σαν να ανεβαίνει σε πλατφόρμες.
1: Αφού πηγαίνω όταν κατεβαίνω, κάνω κλαπ.
0: Αλήθεια λες?
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Μήπως έχεις κανένα υποκόμο που σκύβει και πατάς την πλάτη του. Καλημέρα, Ζόρς.
2: Καλημέρα, τα φιλιά μου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ,
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγα 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα. Πεζός ντυμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Good morning, everybody.
20: Good morning, everybody.
21: Good morning, everybody.
18: Γιατί το πάρτι
21: Let's get started.
18: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Ετοιμαστείτε γιατί σας έχουμε μια κομματάρα με το σκάτσε εδώ. Ρε φίλε,
1: βέβαια.
0: Το βλέπω και συγκινούμε, λέω, αυτό το παιδί. Πού του έρχονται όλα αυτά? Τι χόρευε πάλι μέσα στο Σαββατοκυριακό?
1: Φοβερό.
0: Πού πήγες, στις δισκοτέκ?
1: Έλα.
0: Καλημέρα ρε Κώστα, καλημέρα την αγάπη μας. Καλημέρα στο Φωτάρα που ακούει Ζου. Βγαίνει έξτρα σκαλοπάτι, λέει, από το τζιπ, ειδικά για την Άνση, την βλάχου ειδική παραγγελία. Για να κατεβαίνεις. Αχ, ναι, για να μην πηδάς, σωστό και αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Σωτηρία που ακούει Ζου Ρέντιο, στον Βασιλάκη επίσης που μας ακούει δυνατά, αλλά και στον Τζιμάρα μας που είναι εδώ και σήμερα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Για όλους και για όλες εσάς σας περιμένουμε και να σας αποκαλύψουμε ότι στις 10 και 10 ξεκινάει και πάλι ο διαγωνισμός για το Stroma Profile από την Greco Strom, η οποία βεβαίως θα είναι εδώ για όλους μας. Η Greco Strom θα είναι δίπλα μας και θα δώσουμε δωράρα μεγάλη σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε θα λέμε και πάλι τη λέξη κλειδί, Νάνση μου, στις 10 και 10 καθημερινά.
2: Βέβαια.
0: Και μετά θα σας πούμε και τις ώρες.
2: Ξέρετε.
0: Ναι, κλασικά τις
2: ώρες. Troublemakers και Ειρήνη Κακούρη.
0: Ναι, να στέλνετε το Viber. Και την άλλη Δευτέρα θα έχουμε κλήρωση. Σας το λέμε γιατί δεν το έχουμε πει τόση ώρα. Αλλά επειδή πλησιάζουμε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας να μην αλλάξετε ραδιόφωνο. 10 και 10 θα σας πούμε τη λέξη κλειδί για φοβερό Stroma Profile από την Greco Strom.
2: Εσείς σαν άντρες τώρα θέλω να μου απαντήσετε.
0: Ως άντρες. Γιατί αν είναι σαν άντρες, δεν μπλέξαμε.
2: Όχι, ως άντρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, το καλοκαίρι σας διεγείρουν ερωτικά ή όχι?
0: Ναι, θα σου πω τώρα λίγο κάτι. Εγώ φτιάχνουμε το καλοκαίρι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτό το λιγότερα ρούχα, η διάθεση ότι το καλοκαίρι είναι έρωτας κτλ. Απλά θέλω οπωσδήποτε air-condition την ώρα της ιστορίας.
2: Το φτιάξεις εσύ το air-condition?
0: Όχι, αλλά...
2: Κάνει ρεύμα.
0: Κάποιος τα φυσάει.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα ότι το 48% των αντρών συμφωνούν μαζί σου και λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
0: Ως και
2: η συμπεριφορά τους.
1: Κοίτα, εγώ και στις χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Δουλεύεις.
1: Μ' αρέσει έτσι, ωραία.
0: Και σε ψυγείο
1: είναι.
0: Να σε βάλουν, γίνεται δουλίτσα.
1: Ναι, καλά είναι.
2: Οι αλλαγές δηλαδή στις εποχές δεν σε επηρεάζουν εσένα. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο αν θα φλερτάρεις παραπάνω ή όχι.
1: Όχι, καθόλου. Το ίδιο λειτουργώ και τις τέσσερις εποχές.
0: Σβηστό.
1: Πάντα.
2: Τώρα να σας πω για την έρευνα που έγινε σε site γνωριμιών και λέει ότι το 30% των γυναικών ανταζοπυρώνονται και ανεβαίνει η διάθεσή τους για φλερτ την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Άντε ρε τώρα, δεν το περίμενα αυτό.
2: Ναι, ούτε εγώ, γι' αυτό το έφερα. Εσείς πού
0: απευθυνόμαστε, 30%?
1: Τόσο λίγες είναι το καλοκαίρι που γουστάρουν.
0: Είναι τόσο λίγες από ό,τι μας λέει η Νάνση.
1: Ποια εποχή είναι η καλύτερη, δηλαδή, να το βρεις και αυτό.
2: Θα το ψάξω.
1: Ξέρουμε πότε είναι.
0: Χαζός.
1: Η καλύτερη τους εποχή που θέλουν να φλερτ οι γυναίκες.
0: Η γυναίκα θέλει φλερτ κάθε μέρα, αγόρι μου.
1: Τέλεια, αλλά εδώ η έρευνα λέει το καλοκαίρι.
0: Δεν λέμε για τέτοια πράγματα, για το φλερτ. Στο φλερτ, άμα σου αρέσει μια γυναίκα, κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα θα πρέπει να λες κάτι ωραίο, να φλερτάρεις, για να δουλεύεις.
1: Το δέχεται όμως, είναι το
0: δέχεται. Το δέχεται.
1: Διάσε μας τώρα καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά από εσένα το δέχεται. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Μαρίνα. Και αγωνιστική χαιρετισμή μας γράφει εδώ στην φοιτήτρια ψυχολόγο. Λέει ταυτίζομαι μαζί της. Ωραία. Λοιπόν, φίλε.
1: Πάμε!
0: Oh.
1: 1995, ο ένας και μοναδικός που τον αγαπάμε! Michael Jackson, they don't care about us! Τι κομματάρα είναι αυτή, κινηθείτε!
0: Πες μου,
1: ρυθμούς, Michael!
0: Πού πήγες το Σαββατοκύριακο και δεν μας το λες! Αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να το σκέφτηκες τώρα έτσι στο ξεκούδουνο!
1: Τι να κάνω, βγήκα κάπου που έπαιζε τέτοια μουσική!
0: Εσύ πάντα, 2013, Ρουμανία!

0: με τα πάρτις παγκοσμίως τα οποία δημιουργούν τον απόλυτο χαμό. Και εκεί που χορεύεις το πάρτι, φίλες κατζόχυρε και τραβάς τα story σου. Κλατς.
1: Αυτό το κλατς, αυτό.
0: Πέφτει κάτω το κινητό. Έλα ρε φίλε, είναι η λάθος στιγμή και σου χαλάει. Όμως έχουμε τη λύση, γιατί υπάρχει υπηρεσία από τα Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
2: Οι Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Πολύ ωραία. Να σου πούμε ότι υπάρχει και 12-μηνη εγγύηση και ευκολία όπως εξυπηρετείς όλα τα καταστήματα Vodafone, διότι μπορεί να δουλεύεις πολύ ή μπορεί να μην μπορείς να κουνηθείς εκείνη τη στιγμή και να έρθουν να το παραλάβουν αλλά και να σου το παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφειάκι σου.
2: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Γεια σου Τζένι μου, καλημέρα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σε λίγο θα σας χρειαστεί για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Όχι όμως τώρα, γιατί τώρα θα πάμε κουκουνάρι.
2: Στο TikTok, θα πάμε στο TikTok. Εδώ, στη γειτονιά μας. Στο,
0: στο καπί του Εβός μου και του Κορδελιού. Για να δω.
3: Η Κορδελιού, Εβός μου.
4: Οι καλύτερες. Τα αστέρια του Δήμου μας. Εδώ όλες, πρωταγωνίστριες. Όλες μαζί σήμερα. Κάνουμε μια υπέροχη εξόρμηση.
5: Εδώ, είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Καπί Εβός μου.
2: Πήγαν εκδρομή τα κορίτσια, να έρθουν και εδώ.
0: Γουστάρω τους ανθρώπους που δεν χάνουν την ενέργειά τους όσα χρόνια και αν περάσουν και θα τους χειροκροτήσω, φίλοι. Και μπράβο τους, πολλά φιλιά στο καπί Εβός μου Κορδελιού. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι από τον Ταλάρα και τον Καζατζίδη. Δώσ' μου λίγο. Σας γουστάρουμε ρε. Παπουδάκια μου, γιαγιούλες μου, σας αγαπάμε. Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Ακολουθήστε τους στο TikTok, έχει πάρα πολύ γέλιο.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
15: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
14: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
15: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Καχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
14: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
18: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
25: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Zoo News. 4 ορίοι εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην Κάτω Κόνιτσα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν, η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West. Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Τα ορεινά περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: τώρα. Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου.
1: Come on, baby.
0: Της Θεσσαλονίκης.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Κουκλάκια μου όμορφα και επικίνδυνα ταυτόχρονα. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, για να περάσουμε καταπληκτικά, για να περάσουμε σούπερ. Και βεβαίως να σας πω εγώ ότι έχουμε υποδεχθεί την Waterland, που φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ, Νανσούλα μου.
4: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια Βασίλεια έρχονται να προσδεδούν στη μεγάλη πραγματικά γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
3: Και αν είσαι γονιός και το παιδί παίζει, για να μην κάνεις τις δραστηριότητες, υπάρχει ένα ωραίο πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι και φτάνει αυτό, έτσι. Με τόση ασφάλεια γύρω τριγύρω ξενιάζεις κιόλας. Μια βόλτα στη Waterland και αυτό είναι το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, σκατζούλη μου γλυκέ.
5: Έτσι, μπράβο.
3: Να πούμε ότι σε αυτή την ώρα σας έχουμε σύντομη επικαιρότητα, σας έχουμε κουτσομπολιό, ζώδια της ημέρα στο στοίχημα με το Mundial του 2026 και φυσικά το δώρο σε λίγο στην επόμενη εκφώνηση περίπου στις 10 και 10 με την εταιρεία Gregor Storm, για να σας δώσουμε. Και τι άλλο έχουμε?
4: Έχουμε για την ταυτότητα της ημέρας, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή, η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας κάνει ακαταμάχητους τους συντρόφους. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Courtney Cox.
3: Να απαντήσω μια κόρνα.
5: Ναι, ναι.
3: Έλα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Λοιπόν, περιφερειακός καλύτερα. Είναι κίνηση, θα συναντήσετε μόνο στο ύψος Τριανδρία και λίγο Κωνσταντινοπολίτικα. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται.
3: Κωνσταντινοπολίτικα. Φίλε.
6: Έτσι, έτσι το είπα λίγο.
3: Του Κωνσταντίνου Κολάρα.
6: Έτσι το είπα.
3: Έλα, ναι.
6: Κωνσταντινοπολίτικα.
3: Ας το κάνω.
6: Λοιπόν, και λίγο εδώ το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνου Καραμάλη, γεμάτη και στα δύο ρέματα.
3: Ναι.
6: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου έχουν καθαρίσει.
3: Μπράβο.
6: Η Τσιμισκή, μεγάλη ταλαιπωρία, υπομονή. Η Εγνατία Αγίου Δημητρίου κινούνται χωρίς προβλήματα. Και πάμε τώρα σε δύο ατυχήματα.
3: Οπα.
6: Ένα έχουμε διασταύρωση στα δικαστήρια και ένα λίγο πιο κάτω, 26 Οκτωβρίου.
3: Μπομπ. Κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Έχετε 10 λεπτά για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση για την δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20. Έτσι, από την εταιρεία Δημάκης. Όλα αυτά μόνο στο Zoo. Στο πιο γεμάτο, πιο πλήρες, πολυπικυριακό πρωινό show των FM. Τώρα Sombr, 12 to 12, σε λίγο Calvin Harris και Dua Lipa. One.

0: με δωράρα μεγάλη και πάλι, γιατί μπορούμε, γιατί το κάνουμε και ξέρουμε ότι το ζητάτε ξανά και ξανά. Yeah. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την Greco Strom. Αυτό τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απολαύστε μοναδικά δώρα. Δώρα, λοιπόν, ακούστε λίγο. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Επίσης, κερδίζεις και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Αλήθος και Curescence. Να πούμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται και στην περιοχή Παπάφη, ενώ η Greco Strom υπάρχει επίσης και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά.
1: Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε το στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε,
0: μπράβο,
1: θα πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό. Τώρα 10 και 10 λέμε τη λέξη και εσείς 1 και 10 το μεσημέρι ή 6 και 10 το απόγευμα, μόλις η Ειρήνη Κακούρη ή οι Troublemakers δώσουν το σήμα, στέλνετε αυτή τη λέξη στο Viber του Ζου, δηλαδή στο 6931-908-908. Εγώ δίνω τη λέξη, στα παιδιά θα στείλετε την απάντηση μόλις σας δώσουν το σήμα.
0: Λοιπόν, ξαναπες λίγο τις ώρες που θα πρέπει να στείλουν το Viber.
1: 1 και 10, 6 και 10 περίπου, έτσι την ώρα που θα σας το ζητήσουν.
0: Και η λέξη για σήμερα, Νάνση μου, ποια είναι?
1: Ύπνος.
0: Ο ύπνος.
1: Mm-hmm.
0: Ύπνος, παιδιά, όχι τώρα. Ύπνος, όχι τώρα. Θα το στείλετε στα παιδιά 1 και 10 και στις 6 και 10. Να στείλουμε πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Έλενα, σε όλους και σε όλες εσάς. Έχει μείνει μόλις ένα λεπτό για τη συμμετοχή για το Beat the Bomb. Σε λίγο η κλήρωση και βγαίνουμε στον αέρα. Hi.

0: Sport, Καμίλα Καμπέγιο, είναι το Zoo Radio. Είναι το δικό σου πρωινό, παρεάκι, ο Μπιλνάκης με την Boss Crew. Θόδωρης Χατζόχυρος.
1: Έλα, καλημέρα!
0: Νάνση Βλάχου.
2: Καλημέρα σας!
0: Και ο δεύτερος παίκτης για σήμερα.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Από την εταιρεία Δημάκη, στην σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, ο παίκτης της ημέρας είναι στον αέρα και αν θυμάμαι καλά λέγεται Ευαγγέλης.
2: Ευάγγελος.
4: Ναι, ο Ευαγγέλης.
0: Ευάγγελος ή Ευάγγελο. Πώς σε φωνάζουν, Ευάγγελο ή Ευαγγέλη?
4: Άλλοι με φωνάζουν Ευάγγελο, άλλοι Ευαγγέλη. Αυτό λέω, δεν υπάρχει.
0: Θα μείνω στο Ευάγγελο που μου αρέσει λίγο παραπάνω το Ευάγγελο. Φίλε Ευάγγελε, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις βόμβες. Είναι οι τρεις οι οποίες παίζουν για σένα. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού.
4: Ναι, τους ξέρω.
0: Τους ξέρεις. Μην ξεχάσεις το stop να φωνάξεις δυνατά όταν κρίνεις ότι πρέπει να σταματήσει να ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα. Αν ανοίξεις βόμβα που ανεβαίνει 3-2 ή 1, 1-2 ή 3, σ' ακούμε.
4: Ένα,
0: είπε διστακτικά ο Βαγγέλης, ή μάλλον θα έλεγα ότι αναποφάσιστα.
2: Ναι.
0: Φίλε Βαγγέλη, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
4: Βασικά ήμουν γυμναστής, τα παράτησα και τώρα είμαι οδηγός.

0: Ισοδυναμία.
1: Ποιο είναι καλύτερο τελικά, να γυμνάζεις ή να διανέμεις?
0: Να γυμνάζεις, γιατί η κυρία μου δουλειά αυτή ήταν. 20 χρόνια δούλευα σε γυμναστήρια.
1: Σου εύχομαι λοιπόν να αγαπάς. Αν αγαπάς λοιπόν αυτή τη δουλειά, να την ξανακάνεις στο άμεσο μέλλον. Οπότε, διάλεξες την πρώτη βόμβα, φίλε μου, Ευάγγελε, και θέλω να μου πεις, Σκάτς, αν συμφωνείς με τον Βαγγέλη. Έκανες, ή Ευάγγελο.
2: Έκανες επιλογάρα.
1: Επιλογάρα, λέει ο φίλος μου. Σκάτς, η Νάνση.
3: Για να λέει ο Σκάτς επιλογάρα, εγώ όχι, δεν θα πάω με αυτή τη βόμβα.
1: Δεν θα πάει με αυτή τη βόμβα, η Γιογκού. Για πες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να διαλέξεις αν μένεις ή αν φεύγεις από τη βόμβα πρώτα απ' όλα, και αν φύγεις να μας πεις πια. Αν μείνεις να πεις ότι μένω σε αυτή. Παρακαλώ.
0: Τι δίλεμα με βάζετε, τι παιχνίδι μου κάνετε τώρα.
1: Έτσι είναι το παιχνίδι, δεν είναι το κάνουμε.
0: Ναι, όχι, μπράβο, το κάνατε πολύ καλά. Αυτό θέλω να πω. Ότι γι' αυτό είστε και τόσο καλοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και σας ακούει ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
3: Έτσι. Γλύψε.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πω την ένα.
1: Θα μείνει στην πρώτη βόμβα ο φίλος Ευάγγελος, η οποία πρώτη βόμβα, εάν όντως μένει στην ένα, έτσι.
0: Έτσι είπαμε, ναι.
1: Έχει πίσω ακριβώς από την ένα, έχει ένα κουπόνι για μετρητά λεφτά να τα πάρεις στο χέρι και να μην παίξεις καθόλου, 40 ευρώ.
0: Όχι μωρέ, δεν πειράζει, ας παίξουμε.
1: Θα παίξει ο Ευάγγελος, είναι τολμηρός ο παίχτης, αν και αναποφάσιστος κατά τη διάρκεια των επιλογών. Οπότε θα ρωτήσω τελευταία φορά, είσαι σίγουρος ότι δεν θέλεις τα 40 ευρώ? Μούγκα στη στρούγκα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, πάμε, την ένα. Εκεί,
1: πάμε στην ένα. Πάμε. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Φιλαράκι, είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Πού θα σταματούσες, ρε φίλε?
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Από μέσα μου είπα, για να μου λέει αυτό 40, άραγε βαριά να είναι 80.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 80 να χτυπήσει. Και κάτι τελευταία στιγμή μου λέει, μην ακόμα λίγο, και όχι, ρε γαμό, το λέω. Δηλαδή αυτό που σκέφτηκα,
1: ναι,
0: αυτό έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή απίστευτο.
1: Απίστευτο. Απίστευτο που έχασες.
3: Μ' αρέσει που το ανήλυσες τόσο πολύ. Τρελάθηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης.
0: Η προσφορά που μου έκανε, ναι, τα 40 ευρώ, για να μου επέμενε 40 ευρώ, λέω το πολύ πολύ
1: θα
0: να είναι
1: δώσω,
0: μέχρι 80.
1: Θα σου δώσω μια συμβουλή, αν και βλέπω ότι δεν είσαι πολύ μικρός, είμαστε κοντά στην ηλικία. Μην αναλύεις τόσο πολύ τη ζωή. Μην αναλύεις τόσο πολύ τη ζωή. Μην την αναλύεις, ναι, τόσο πολύ. Λίγο πιο χαλαρά και πιο γρήγορα.
3: Ή ανέλησε τη διαφορετικά. Γιατί εδώ ο Σκατζόχυρος.
1: Επειδή το κάνει ο Σκατζόχυρος, γι' αυτό το λέω κι εγώ.
3: Δεν
1: τα αναλύει τόσο, ναι, πολύ και όλο χάνει. Ρίχτω εκεί πέρα, κάνε, πες το, πάρ' τα 40, κάνε, αλλά πιο γρήγορα. Σε αγαπάμε, ναι, πάρα πολύ, ναι, σαν παίκτη, ναι, ναι, και θα ξαναπαίξουμε, ναι, σίγουρα. Ρε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Στεναχωρέθηκε ο φίλος μου ο Ευάγγελος. Καλημέρα. Στεναχωρέθηκε ο Ευάγγελος. Αλλά εδώ θα είμαστε όμως, κυρίες και κύριοι, βεβαίως σε 10 εργάσιμες ξανά μπορείς να στείλεις. Okay. Και το Beat the Bomb έχει άλλες δύο ευκαιρίες αύριο.

0: After the Golden Gate, Bob Dylan, Hunters ή Hendrix. Αν θέλετε να σας το πω καλύτερα, 15 του Ιούνιου. Ήδη, Νανσούλα μου, φάγαμε το μισό μήνα του καλοκαιριού.
1: Άστα, Βασίλη, πώς πέρασε.
0: Τρεις είναι όλοι και όλοι. Πώς πέρασε, δεν το καταλάβαμε. Καλημέρα στο φιλεναδάκι μας, στο αγγελικάκι μας που πήγε προχθές στη Waterland και ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο Θοδωρή μας που είναι εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ευάγγελο. Beat the bomb, λέει, 9 χρόνια γυμναστή στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς και εγώ και άλλοι 6 συνάδελφοι αλλάξαμε εντελώς κλάδο. Γιατί ρε, παιδιά, έτσι, ρε Συνάνση, γιατί γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη δουλειά η αλήθεια. Είναι. Έχει πάρα πολλούς επίσης που βγαίνουν γυμναστές.
0: Ναι, αλλά βλέπω συνεχώς ότι ανοίγουν γυμναστήρια και ο κόσμος πάει πιο πολύ γυμναστήριο από ό,τι παλαιότερα.
1: Ισχύει, αλλά εντάξει, υπάρχει. Πιστεύω ότι είναι η επόμενη κρίση. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπία εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. 35χρονος είναι σε ηλικία. Έγινε μια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Σας είπα το πρωί και για την άλλη τη φωτιά που βρήκανε τους ανθρώπους. Τι γίνεται, δεν ξεκίνησε καλά το
0: καλοκαίρι. Όχι, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά.
1: Θεσσαλονικιός έκανε το Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια. Περπάτησε 2.200 χιλιόμετρα, παιδιά.
0: Άιντε.
1: Θέλω να σας πω.
0: Τι ζούρλα είναι αυτήν, γιατί.
2: Θα πάω εγώ Φιλανδία με τα πόδια, να ξεκινήσω. Αυτά στα Χριστούγεννα για τον χρόνο.
0: Κοίταξε, φίλε, αν φτάσει Χριστούγεννα, θα πα σε καλή περίοδο. Ξεκινά.
1: Αυτά πάνω κάτω, έτσι λίγο μια γρήγορη ματιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η είδηση ημέρα είναι η συμφωνία, έτσι. Αυτή είναι η είδηση ημέρα, η συμφωνία Ιράν και Αμερική, ή τουλάχιστον όσο κρατήσει αυτή η συμφωνία. Εντάξει, για πε.
2: Και ο ένα και μοναδικό, Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο τη Δόξα. Και μπράβο του, ήταν μαζί του φυσικά και η σύζυγός του, η Βικτόρια. Θα τη θυμάται.
0: Άμα και αυτή η κολλητσίδα τόσα χρόνια.
2: Θα τη θυμάται αυτή τη στιγμή, λέει, σε όλη του τη ζωή. Μπράβο, Ρεμπέκα, μπράβο.
0: Μπράβο στον Ντέβιντ
1: Μπέκαμ. Δεν πήγε ο γιος του, να πούμε.
2: Όχι.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν είναι μόνο ένας ο γιος.
1: Ο γιος που είναι μαλωμένο, που είναι στην Αμερική. Που δεν μιλούνται.
0: Εντάξει.
1: Γιατί... τον περίμενε λίγο. Εντάξει, τον περίμενε.
0: Τον περίμενε λίγο. Αφού αυτοί έχουν βριστεί τώρα, θα πάει δηλαδή.
1: Και να πούμε και ότι γύρισε και η Τίνα η Μεσαροπούλου στο Happy Day. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι καλύτερα. Είναι θαύμα, λέει, που είναι όρθιος και μιλάει κανονικά.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
1: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε.
0: Να σου πω κάτι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι, πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και μετά πήγες, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
2: Τι
0: και εσύ
2: πας
0: και την παντρεύεσαι, είσαι τρελός, αγόρι μου.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
12: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Έλα η κομματάρα, η μεγάλη, η καλοκαιρινή, η ατμοσφαιρική, η τέλεια. Έκανα καλό μάτι σήμερα, φίλη Κατζούλη.
1: Έχει Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7.
0: Ωρε φίλε, και μόλις τελειώσει το μάτς και η βραδινή λιγούρα χτυπάει κόκκινο, δεν έχουμε κανένα άγχος. Κατζούλη, άκου, στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα στη σχάρα.
1: Σαβίκο GGG σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχουμε κανένα ζωδιάκι να μας πείτε, ρε παιδιά?
1: Φύγαμε.
0: Έλα, δώστα μου.
1: Τριώς η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για πρόοδο. Ταύρος, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Δίδυμος, με τη γοητεία σου στα ύψη ημέρας βρίσκεις το επίκεντρο των εξελίξεων. Καρκίνος, κάποιες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Λέων, μην αγνοήσεις μια πρόκληση ή μια τυχαία συνάντηση. Ένωσε ένα μικρό διάλειμμα από το πρόγραμμά σου θα σε κάνει καλό.
2: Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Σκορπιός, μπορεί να νιώσει την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Τοξότης, η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα σε βοηθήσουν. Εγώκερος, ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υδροχός, τον έρωτα, οι πιθανότητες να ευχαριστηθείς είναι πολλές. Και τέλος, ηχθείς, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει απαντήσεις.
0: Τον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φετάνεις. Ποιος τώρα γι' αυτό, Μαζονάκης?
2: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Έτσι, μπράβο. Είπαμε πριν για αγώνες, πάμε λίγο και στο στοίχημα που παίζει ο Σκάτς στο Μουντιάλ.
1: Την Παρασκευή το πιάσαμε. Έλα, το challenge ξεκίνησε καλά.
0: Βεβαίως. Πώς θα πήραμε?
1: Κοίτα, το έχω αφήνω ελεύθερο.
0: Εγώ 3, ξέρεις τα κλασικά. Ναι.
1: Ήταν η απόδοση 1,68. Όσα βάλανε επί 1,68.
0: Τίποτα.
1: Το αφήνω ελεύθερο.
0: 3, 1, 3, 6, 18.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Τι πήραμε, ωραία.
1: Σου λέω, ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ βάλα 10 ευρώ, πήρα 17.
0: Ούτε καν να πάω να παίξω. Πες.
1: Λοιπόν, πάμε σήμερα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Over 1,5 η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Βέλγιο Αίγυπτος over 1,5.
0: Ωραίος.
1: Και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι over μισό η Ουρουγουάι. Ναι. Και τα τρία δίνουν 1,78. Βάζετε ό,τι θέλετε.
0: Υπέροχος, φίλε μου, Σκατζόχυρε.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλαμε να κάνουμε λίγο πιο κοκτέιλιάρικο το τραγούδι από τη μηχανή του χρόνου. Basta Rhymes, Mariah.

0: Ούτε παπά ούτε. Τέλειο, υπέροχο, σούπερ, κυρίες και κύριοι. Και αν πάθετε μια ζημιά στο κινητό σας, έλα, σας έχουμε τις λύσεις για όλα. Οθόνη πάει, κάτι χτυπάει, οτιδήποτε, υπάρχει λύση, παρακαλώ.
1: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, ναι, και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Βασίλη, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Και δεν θα μείνει και θα σου πω ότι μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα στα καταστήματα της Vodafone, αλλά μπορούν και να το παραλάβουν και να στο παραδώσουν στο σπιτάκι σου, στο γραφιάκι σου, για σένα που μου δουλεύεις πάρα πολύ και δεν έχεις χρόνο για τίποτα. Να σου πω ότι υπάρχει και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Για να μάθουμε εμείς περισσότερα τι συνέβη σήμερα εδώ στο show.
2: Παιχνιδιάρικος χορός.
0: Έλα.
2: Κλείστε το κινητό, τα ζευγάρια. Γκρίνια στο, δεν έχω τι να φορέσω. Και οι βόμβες δυστυχώς έσκασαν.
0: Δυστυχώς, παρακαλώ.
1: Κρίμα, ρε παιδιά, όμως ξεκινάει μια εβδομάδα ωραία, καλοκαιρινή, στα μέσα του Ιούνιου. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Και τώρα ξεκινάει ένα άλλο πάρτι με την Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Μην ξεχάσετε 1 και 10 να πείτε τη λέξη κλειδί που σας αποκαλύψαμε πριν λίγο για το στρώμα profile, έτσι. Τώρα να σου πω εγώ ότι φεύγουμε. Μετά την Ειρήνη έρχεται ο Χρήστος ο Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος Σοφιανίδης και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Αυτό είναι το παρεάκι σας στο καθημερινό. Αυτή είναι η δική σας παρέα, το Zoo Radio, και δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό άλλωστε από το 2003. Σας αφήνουμε με Sober, Undressed, Chama Babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
12: Κόκκιπε.
10: Κομπάνιο! Team colleague!
13: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
15: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
14: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Μπαίνεις τσουλώντας.
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
25: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
26: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
0: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
11: Lucky.
3: Τάκι.
11: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
12: Ρε, θες γιατρό?
26: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
27: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
28: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. The Sound of the Summer, ο ήχος του καλοκαιριού, είναι ο Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, σήμερα 15 Ιουνίου. Και έχουμε μπροστά μας τρεις ολόκληρες ώρες να πιούμε καφέ, να πούμε τα νέα μας, να πούμε φυσικά τι έγινε όλο το σουκού και να ακούσουμε επιτυχιάρες. Έχω 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πατάω play, σου φέρνω Bruno Mars και Adjust Might. Καλή σου μέρα.

Όχι, άρα θυμηθήκαμε Allegro και Samuanels από το 2006 στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική. Σου 99,5 Χαλκιδική, εγώ δεν πήγα. Ελπίζω να πήγες εσύ, φίλε μου αγαπημένη, και να πέρασες πάρα πολύ ωραία, να έκανες βουτιές. Όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου θέλω τώρα να μου τα πεις στο 6931-908-908. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει Δευτέρα 15 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Ανέμου, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που έχουν την γιορτή τους, και χρόνια πολλά σε ένα διδυμάκι μου που έχεις γενέθλια. Πάμε μια βόλτα τώρα στην Ιταλία και στον Σάλι Ντα Βίντσι.

Υπέροχος Ετσίραν με το Αζιζάμ. Στον Ζου 90,8. Καλές πάσαμε ρεκόρ Γκίνες από ό,τι διαβάζω. Δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες στην πλατεία Αριστοτέλους με την ταυτόχρονη λίγη χορογραφία Ζεμπέγκικου. Τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεμπέγκικου. Κατέχουμε πλέον το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη μας. 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμη λέει και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους λέει του τραγουδιού Μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς, ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη η εικόνα που είδα, με πάρα πολύ κόσμο και από ψηλά με τον drone είναι ακόμη καλύτερη. Και σκέφτομαι σήμερα πού να σε ταξιδέψω, να σε πάω μέχρι την Πράγα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά η Πράγα είναι ένα στολίδι, μια παραμυθένια έτσι πόλη και η ατμόσφαιρά της σε κάνει να θέλεις να ξαναπας. Και η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Χάρη Στάιλς τώρα και άσε

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
4: Oh!
5: Τι έπασε καλέ.
4: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
6: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
5: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
7: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
6: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
6: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Οι οδηγοί της πόλης σήμερα κάποια προβληματάκια τα αντιμετωπίζετε, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως έχω ανοίξει τους χάρτες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχουμε κίνηση και στην Εγνατία, αλλά και στην Τζιμισκή. Ο περιφερειακός είναι σε καλύτερη μοίρα. Ανέβασε την ένταση λοιπόν, αν είσαι μέσα στα μάξη, γιατί σου φέρνω μαζί και Life is Simple παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Blue και Age of Desire στον Zoo 90,8 μαζί μας το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου για σένα που είσαι επιχειρηματίας και απολαμβάνεις περισσότερη αξία, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και μάθε περισσότερα. Σε άλλα νέα, διαβάζω για δύο Αμερικανούς content creators, παιδιά, που κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, διότι θα πληρωθούν 43.000 ευρώ έκαστος για να παρακολουθήσουν όλα τα match του FIFA, του Mundial. Δύο τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν τα 104 παιχνίδια σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κύβο στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, θα καταγράφουν λίγο τις αντιδράσεις τους και θα δημιουργούν περιεχόμενο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς το σου φαινόταν αυτό, εσένα, άντρα, γιατί σε άντρες αναφέρομαι, έτσι, ποια γυναίκα θα καθόταν να δει 104 παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
11: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
10: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
11: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
10: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
15: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931.
17: Ναι.
18: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάδο?
19: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: SeaJets και είσαι ήδη εκεί.
21: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
22: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
23: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
27: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
31: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
30: έως 200 ευρώ μετρητά.
31: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ω, ναι, είμαι εδώ με τη δεύτερη μας ώρα στον Ζου 90,8. Φυσικά παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. Γεια σου, Χαλκιδική μου, όμορφη 99,5. Αν πηγαίνεις τώρα για τη βουτιά σου, να μας έχεις μαζί σου. Εννοείται, σε λίγο θα κάνουμε ένα recap από το τι έγινε στο Hollywood αλλά και στο εγχώριο, έτσι, την εγχώριο showbiz. Έχω επιτυχιάρες, έχω ένα τέλειο τραγούδι throwback από το παρελθόν με Έλα Ρόζ, Νταμιάνο Ντέιβιτ, Χιούγκελ Σόλ, Τότο Ρόμος, Κέιτο και Turn the Lights Off στον Ζου. Καλή σου μέρα.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

μεταξύ από αύριο δηλαδή έως τις 20 Ιουνίου το Cosmos Football και Fitness Experience σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness activities, calisthenic shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Πάρε την παρέα σου και έλα να παίξεις, να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις αγαπημένους creators και αθλητές. Και μην ξεχνάς, κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos και απολαμβάνουμε προσφορές ένα συν ένα σε επιλεγμένα καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο mediterraneancosmos.gr. Σε λίγο Σεντζόν, Ολίβια Ντίν, αυτός είναι ο Teddy. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Όχι, άρα από Saint John και Rosie στον Zoo 90,8 που θα σε πάω τώρα. Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Το χάνεις, δεν το χάνεις. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα. Φυσικά θα είμαστε εκεί με το Μαργαρίτη και Χαγιά. 12 με 3 θα εκπέμπουμε live με τον Ζου, οπότε σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέα, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Θα έρθεις με την παρέα σου και θα περάσουμε τέλεια αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Τώρα, αν έχεις βγει στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα αυτή την ώρα. Λίγο στο περιφερειακό βλέπω κοκκινίσματα στην όσου κινείστε από δυτικά προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου και εσείς που έρχεστε, μάλλον πάτε προς τα δυτικά. Έχει κινησούλα μετά το γέννηση, εκεί λίγο μποτιλιάρεται το πράγμα. Αριάννα Γκράντε τώρα και Hater, I Met You Love Me.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι. Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Τα πρωινά μας εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και αν κάπως ξεκίνησε στραβά η εβδομάδα, τέλος πάντων, διαβάζω και τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας. Οπότε, αν είσαι Παρθένος, Σκορπιός και Τοξότης, αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή για εσάς, φίλοι μου. Χάρη στάλισε λίγο Αρτέμα, Τέιλορ Σουίφτ. Τώρα όμως, το ντουέτο που αγαπώ πολύ, Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile στον Ζου.

Λατρεμένους χάρη στα American Girls στον Zoo 90,8. Αλλά και τα χαρμόσυνα νέα είναι μοναδικά σήμερα. Παρασκευή 19 Ιουνίου, φίλοι μου, θα ξαναπάρουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τέλος του Ιούλη θα έχουμε και γραμμή 2 από την Καλαμαριά. Έλα, τι άλλο θέλεις. Αν ψάχνεις τώρα τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία. Το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να μην ξεμένεις ποτέ και υπηρεσίες και εκπτώσεις μάλλον σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω και έρχομαι και την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μείνε στον Zoo.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει. Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
19: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
18: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
19: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
22: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
25: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
24: έως 200 ευρώ μετρητά.
25: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
26: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
27: Oh, ναι, είμαι εδώ και παίζω τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και μην ξεχνάς, αυτή την ώρα έχουμε και διαγωνισμό. Σε περίπου 16 λεπτά από τώρα θα μπει στην κλήρωση για ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείς. Οπότε μην το κουνήσεις, Ρούπι. Σε λίγο έχω επιτυχίες. Έχω σουσουδάκι μπόλικο και Milky, Ed Sheeran, Ray, Teddy Swims να έρχονται να παίξουν στο Zoo. Και τώρα The Second Voice, πολύ, πολύ καλοκαιρινό. Άνεβα στην ένταση.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

και Just the way you are στον Zoo 90,8. David Guetta κάνει πάντα μαγικά. Στα 17 λεπτά μετά τη μία, είμαστε. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη και να σας πάω στα Sleepy Combos από την Greco Strom αυτό τον Ιούνιο, παιδιά. Χάρισε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει. Έχει πολύ ωραία δώρα. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Body Topi, Αλήθος και Curations. Φυσικά μπορείς να ενημερωθείς στα καταστήματα της Greco Strom. Τα βρίσκεις Παπάφι, Εύοσμο και Καλαμαριά, αλλά και στο grecostrom.gr. Και να μιλήσουμε τώρα για το διαγωνισμό μας, που μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για ένα στρώμα profile από την Greco Strom φυσικά, στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Κάθε πρωί 10 και 10, ακούς τη λέξη της ημέρας των Bill Nagis and the Boss Crew, την συγκρατείς και τη στέλνεις τώρα, αυτή τη στιγμή που δίνω το σύνθημα. Την ξέρεις τη λέξη. Έχεις 10 λεπτά για να στείλεις τη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 9-08-908 και καλή σου επιτυχία. Φύγαμε τώρα για Hugel Topic Keras. I adore you.

μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Χουάνες με το Λακαμίσα Νέγκρα στον Ζου 90,8 από το 2004. Μου θυμίζει τόσο πολύ ανεμελιά καλοκαίρι. 14 χρονών ήμουν τότε όταν βγήκε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, στα 31 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην εγχώρια showbiz. Γιατί η Ντάρα λέει ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Χαμογελαστή και κάνοντα καρδιές, λέει η Ντάρα στην πρόβα για τα Mad VMA. Θα τη δούμε Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Οπότε να ξέρετε. Από την άλλη, τι ωραίο ο γάμο τη Δανάη Μπάρκα μαζί με το αγόρι τη. Πραγματικά ένα γάμο που πάρα πολύ τον ζήλεψα. Από την άποψη ότι φαινόταν όλοι ότι διασκέδασαν πάρα πολύ. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, το highlight τη βραδιά ήταν όταν η Βίκη Σταυροπούλου χόρεψε την καρδιά μου απόψε, μη μου τη χαλά, που ήταν χαρακτηριστικό από τον ρόλο τη στο Είσαι το τέρι μου. Φύγαμε τώρα για την Taylor Swift, Opalite.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι.
2: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αστά, ναι, αστά.
2: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Και αυτά είναι τα καλοκαιρινά μας τα μεσημέρια εδώ στον Ζου 90,8 αλλά και στον Ζου Χαλκιδική στους 99,5. Από κίνηση πώς θα πάμε αυτή την ώρα? Καλά, στο κέντρο βλέπω ότι έχει μικρό καθυστερήσει ο περιφερειακός εκεί στο σημείο προς το ρεύμα από τα δυτικά προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Ο Bruno Mars έρχεται τώρα με το I Just Might εδώ στον Ζου.

0: και σήμερα με Ραβίνλινα Έκλιν με το Love Me Notes των Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και στην παρέα μέχρι αυτό το λεπτό Ειρήνη Κακούρη. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα ωφέλη, με το ίδιο κόστος φυσικά, γνώρισε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και για να μείνεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα τσακα τσακα cosmote.gr/magenta1business και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Περισσότερες επιτυχίες και πάρα πολύ φαν έρχεται αμέσως τώρα με τον Χρήστο Τοκουμακίδη μέχρι τις 4, ενώ στις 4 ακριβώς οι Trouble Makers μας για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Εμείς τα λέμε αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Trouble Makers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, λούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
17: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, ακριβώς στη μέση του Ιουνίου, 15 του μήνα σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και έχω αμέσως τώρα μαζί μου 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη

Βαϊμπάρο απίστευτα με το συγκεκριμένο. Timbaland και Kerry Hilson από το παρελθόν. The Way Are Stone Zoo. 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω ευχάριστα. Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 6931-908-908. Μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογείς, αυτός είναι ο Bowser.

την εποχή με το δικό του μοναδικό τρόπο. Χιουγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και απίστευτο, νέα viral θεωρία συνωμοσίας. Η Σακύρα που είδαμε στο φετινό Μουντιάλ δεν είναι η Σακύρα. Εκατοντάδες χρήστες που λέτε στα social media επιμένουν ότι η γυναίκα που είδαν στη σκηνή δεν ήταν η πραγματική Σακύρα, αλλά σωσίας της. Τα μεγάλα μαύρα γυαλιά, λέει, ηλίου που δεν έβγαλε ποτέ, η αλλαγή στα μαλλιά και κάποιες χορευτικές κινήσεις που φάνηκαν περίεργες στους φανς δεν τους πείσανε. Ωρε, τι πάθαμε! Τόσο ντόρο και ένα άνθρωπο δεν βρέθηκε. Να τη τραβήξει εντωμεταξύ το γυαλί και να τη πει: δείξε το πραγματικό σου πρόσωπο, Μωρή Σαύρα. Πιάσαμε καινούρια φάμπρικα τώρα. Μετά τους αρνητές του κοροναϊού, οι αρνητές Σακύρας. Τι να πω. Τέλος πάντων, τι έχουμε μετά. Α, Σακύρα. Πολύ καλά πήγε αυτό.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
5: Η να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
10: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: στροφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Hey! We play the hits.
4: Ζουμένια Δευτέρα και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Χωρίς τη Δευτερίλα όμως, θετικά vibes μόνο θέλω να έχουμε. Μαζί μου πέρα από το δεύτερο φρέντο εσπρέσο μου για σήμερα είναι και το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση μάλιστα μιλάει στην ψυχούλα της Gen Z, καθώς εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας εδώ που τα λέμε, όλα παίζουν.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
3: Nueva York.

Bad Bunny και Nueva Yol στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ σκληρή μαζί μας τη Δευτέρα από άποψη κίνησης. Βλέπω, δεν θα πω ψέματα, βλέπω στον περιφερειακό ότι είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Όσοι πηγαίνετε προς δυτικά, συνεχίζει και λίγο πιο πέρα από την Τριανδρία το μποτιλιάρισμα. Άντε και όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, λίγο στο ύψος της Ευκαρπίας, κλασικά εκεί στα νοσοκομεία, έχει λίγα φορτώματα. Μετά, οκ, μια τίμια κίνηση για Δευτέρα. Έχει όλα τα άλλα lanes του κέντρου και ευχαριστούμε ζωή, θα πω για αυτό το πράγμα και τίποτα άλλο. Μην πάτε πουθενά, αμέσως μετά φέρνω τρομερό νέο Zoo Power με Ανώτρου και Talk to You.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
9: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
12: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
11: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
12: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
11: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
18: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
20: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
20: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
24: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
2: Τάκι.
0: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
0: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 έρχομαι για να παίξουμε. Ναι, ποιος είναι?

0: μπουσί.
1: Έρωτας, Σαλ Ντα Βίντσι, Υπέρ Σέμπρε, στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ρουβά, Ψινάκι, είσαστε προδότες. Οι άντρες φοράνε παντελόνια, δεν φοράνε φουστούλες. Ντροπή σας, ντροπή σας. Προδίνετε συνέχεια πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Ντροπή σας.
1: Σκινάρα. Σκινάρα να τα λέμε όλα. 69-31-908-908. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber για το ποια ήταν η κυρία που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Περιμένω τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε μπεργκεράρες και να μπείτε στην ωραία την κλήρωση, γιατί το Μουντιάλ ξεκίνησε και τα Pax ήδη έχουν το πιο γευστικό hat-trick με 3 ολοκένουργια burgers, το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken. Έχουν πιο σεξι γεύση από το πώς ακούγονται οι τίτλοι τους. Να το ξέρετε, αυτό σας λέω μόνο. Μέχρι και μισή δέχομαι τις απαντήσεις σας και 32 περίπου επανέρχομαι με το όνομα του τυχερού ή τυχερής και φυσικά με τη σωστή απάντηση, έτσι. Καλή επιτυχία!

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

δροσερά vibes έχει ο Olivia Dean, Man I Need, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber. Ναι, στο σημερινό είναι ποιος ήταν η Ελένη Λουκά από την εκείνη το τρομερό καμέο που έκανε στο Κωνσταντίνου και Ελένη σε εκείνο το επεισόδιο. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Εύη, είχε το τυχερό μήνυμα που κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Κρατάτε γερά, αδέρφια, πίνετε κανένα νερό παραπάνω σήμερα. 30 βαθμούς είχε και έξω στη Θεσσαλονίκη. Για το μεταξύ βλέπω ότι μεθαύριο θα πάει 29, αλλά θα βρέχει κιόλα. Σαλόνικα, αυτή η ωραία παράνοια που όλοι αγαπάμε. Αγαπάμε και αυτό το ωραίο throwback, Lady Gaga και Beyoncé, Telephone.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh! Τι έπασε καλή.
4: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας πάντα μέχρι και τις 4. Αλλά μαζί μου κρατάει παρόλα το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z, αφού ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν και αμέσως τώρα. Παίζει υπέροχο Let Me Be από The Second Voice, φυσικά στον Ζου 90,8.

0: Είναι ταξιδιάρικο το συγκεκριμένο. Σόμπρ και Αντρές στον Ζου 90,8. Ένα τραγούδι με τεμπελιάνε μελιά. Ίσως και κάτι από τα παλιά. Όχι, δεν έχω πάθει κάτι. Τραγουδάω στη χάκη και δεν είναι καν από τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. Γιατί ξέρεις, είναι από αυτές τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλο όσα παίζουν στους ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην πάτε πουθενά. Και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια!
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Ναι, τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! περήφανα. Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας.
18: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Ναι.
18: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
22: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
23: Μπαίνεις τσουλώντας,
24: βγαίνεις περπατώντας.
25: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
29: Waterland. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
30: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Ένα.
1: Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα εδώ, είμαστε Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέσα στα μέσα του Ιούνιου, 15 του Ιούνιου 2026, Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το weekend?
2: Το weekend περάσαμε τέλεια, αλλά η Δευτέρα είναι μαύρη.
1: Είναι
2: μαύρη, φεύγει ο στρατηγός, φεύγει ο μεγάλος Ρασβάν, ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήτανε, τι κακό θα μας βρει τώρα, ένας Θεός ξέρει.
3: Έλα ρε, γιατί κακό, υποτίθεται αλλάζουν ένα προπονητή, δεν ήταν αυτός?
2: Ναι.
3: Για έναν καλύτερο.
2: Ποιο καλύτερο από τον στρατηγό? Μην με συγχύζεις τώρα.
1: Μην τον συγχύζεις τώρα και σταμάτα.
3: Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Πες πως πέρασε απλά το Σαββατοκύριακο.
3: Πολύ ωραία πέρασα κι εγώ.
1: Ωραία ήταν.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ έκανες και τριμεράκι από Παρασκευή, έλειπες.
3: Ναι, τριμεράκι.
1: Πήγες κάπου στο εξωτερικό πάλι, κρυφά ή είχες δουλειές?
3: Έλα ρε, αυτό μεταξύ μας τώρα.
1: Λοιπόν, τέλεια, guys, παρέα μέχρι και τις 7 θα είμαστε. Έχουμε θέματα πολύ ωραία για την πρώτη μας ώρα.
2: Όπως, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, παύλα απόγευμα? Ναι. Νέα ανέργων εννοείται. Καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή, και έχουμε και τον καινούργιο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, έχουμε και καινούργιο διαγωνισμό.
3: 6 και 10.
1: Τέλεια, θα περάσουμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Καλή μας εβδομάδα. Ξεκίνημα με Life is Simple. Move your body.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, παρέα πάντα με την Nova, η οποία φέρνει και το Nova 5G Home Internet. Guys, θέλω να σας πω με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα 15 Ιουνίου, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή, η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας. Απίστευτο, κάνει κατεμάχη τους συντρόφους. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στον Αυγουστίνο, στον Βίτον, στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα και στον Ορτήσιο.
0: Τέλεια.
1: Πα.
2: Ορτήσιος.
1: Ναι, ωραίο.
2: Τι ωραίο όνομα, για σορτήσι. Ναι. Είναι σαν τον παραγωγό τον Ορτίζ. Που έκανε τα, που κάνει τα τραγουδιά.
0: Ορτήσι, μ' αρέσει.
1: Α, Έλληνας αυτός.
2: Ναι, καλέ.
1: Άμα είναι Έλληνας, τότε έτσι θα τον λένε.
2: Λοιπόν, zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Και επειδή είμαστε και είσαστε λόκο-λόκο, πάμε να τα ακούσουμε κιόλας τώρα στο Zoo 90,8.

0: Την Εγνατία, Ελεοφόρος Νίκης επίσης, Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση και στο Φίνικα θα βρείτε στην Εθνική Αντιστάσεως, ο περιφερειακός στην άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά και στα νοσοκομεία μεγάλο θεματάκι εκεί προς τα ανατολικά μέχρι περίπου και την έξοδο προς Ανδρέα Παπαδρέου.
1: Okay.
2: Παιδιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, τα χρήματα όντως φέρνουν την ευτυχία. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
2: Παλαιότερη μελέτη λέει έδειχνε ότι η ικανοποίηση σταματά να αυξάνεται γύρω στα 75.000 δολάρια. Όμως νεότερη έρευνα διαπίστωσε ότι η ευημερία συνεχίζει να ανεβαίνει ακόμη και σε πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα χρήματα βέβαια δεν εγγυώνται την ευτυχία, αλλά μειώνουν το στρες και πολλά προβλήματα, προσφέροντας περισσότερο έλεγχο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Προφανώς, παιδιά, τώρα δεν μπορώ να ακούω ότι τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία. Στα πιο απλά δηλαδή, ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, πρέπει να στάξει λεφτά για να φύγει το πρόβλημα.
2: Ναι, όντως. Αλλά τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι όταν έχεις χρήματα είσαι όντως και ευτυχισμένος.
1: Έχετε δει το challenge που έλεγε πλούσιος αλλά δυστυχισμένος, φτωχός. Ναι, ναι. Που τους δείχνει να κλαίνει σε κρουαζιερόπλοια μέσα σε ακριβά αυτοκίνητα. κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. David Guetta έρχεται τώρα και Acer Without You και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: 8, 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση για σήμερα το βράδυ, βράδυ Δευτέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μία από τις τελευταίες συναυλίες των Pixlux στο θέατρο Υγής.
0: Α, τι ωραία.
1: Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις και α και ου.
2: Έλα ρε, εσύ, ακόμη κάνουν συναυλίες τελευταίες.
0: Άσχετο. Τι γινόταν το Σαββατοκύριακο στο πάρκο.
2: Στον Κότσιρα.
1: Παύλου Μελά, βρε.
0: Στο πάρκο Παύλου Μελά.
1: Χαμός ήταν τα εγγένεια.
0: Χαμός.
1: Ρόκους, τσαχωρίδιδες,
0: κόσμος, καντίν. Πάρα πολύ ωραίο πρέπει να γίνει. Πάρα πολύ χάρηκα. Δηλαδή, χάρηκα και γιατί εκείνη τη μεριά της πόλης που νομίζω. Γιατί η Ανατολική έχει πολλά πάρκα, παραλίες, τα λοιπά.
1: Ναι,
0: η Δυτική ήθελε κάτι, ρε παιδί.
1: Παρατημένους μας έχουνε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο.
1: Φτιάξτε μας λίγο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Η αλήθεια είναι ότι θέλει παραπάνω λίγο τη βελτίωση. Νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να φυτρώσουν τα δέντρα.
0: Παρόλα αυτά έκαναν. Έγινε κάτι. Να μην είμαστε
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι. Εννοείται. Έγινε κάτι. Έγινε.
0: Για πες
2: κάτι
0: τι
2: σημαντικό. Πάμε στο κουκουνάρι μας τώρα που το δίνουμε στην Ειρηνέτε.
3: Αν σου πει το αγόρι σου, πάω μια τουαλέτα και έρχομαι. Δώσ' του ένα φιλί, κάντον μια αγκαλιά και κράτα και καμιά φωτογραφία μαζί του να έχεις να βλέπεις. Γιατί κανείς δεν σου εγγυάτισε πόση ώρα θα τον ξαναδείς. Οι άντρες δεν πάνε τουαλέτα, μεταναστεύουν. Είναι σαν ταινία μυστηρίου. Με το που ανοίξουν την πόρτα της τουαλέτας και μπουν μέσα, δεν ξέρεις αν θα ξαναβγουν.
2: Πραγματικά, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Αυτό μιλάμε για το σπίτι. Τώρα μπορεί ο άντρος να χέσει, έτσι. Όταν όμως είμαστε έξω, σε κάποια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα κλαμπ και λέει: πει η γυναίκα πάω τουαλέτα.
2: Σιγά,
0: και πάρει και την τσάντα μαζί και έχει να φρεσκαριστεί, να βάλει βλεφαρίδες, να βαφτεί, να βάλει το κραγιό, να πάει, να σηκώσει, να κατεβάσει, να ανεβάσει. Δεν καταλαβαίνεις, μία ώρα είσαι μόνος σου έξω στο κλαμπ.
1: Αν φοράει και κανένα δύσκολο φόρεμα. Δύο ποτά πίνεις. Δύο ποτά.
2: Καλά, αν φοράει ειδικά ολόσωμη φόρμα.
0: Εκεί δεν ξαναγίνει, εκεί φεύγεις.
1: Και το χειρότερο είναι άμα ξέρετε έχετε πάει για κανένα φαγητό. Και την περιμένεις για να φας την μπουκιά σου. Κρυώνει το φαγητό.
0: Κρυώνει το φαγητό. Όχι, όχι.
2: Πώς το γυρίσαμε τώρα σε εμάς.
0: Μια χαρά το γυρίσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κυρία Μάγδα.
9: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
9: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
9: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
9: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
0: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
9: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ.
10: κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πού πας?
21: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Πέτσα από 88.gr.
22: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
23: Ζου 90,8.

0: 5, 9, brown eyes. Λοιπόν, τώρα παιδιά, προσέξτε λίγο. Η Nova αλλά και το κανάλι Viasat από Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα ταξίδι μοναδικό για δύο άτομα στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι, μη μου αγχώνεσαι, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ αυτόματα στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η στιγμή να παίξουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα.
2: Μπερδεύτηκα, νομίζω ότι κλείνουμε, παιδιά.
1: Όχι, ρε.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Κάτι ένα νόημα, ένα τέτοιο κάτι.
1: Έλα, ρε, εντάξει, σιγά. Για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Γεια ρίχτη, ρε Βασίλη.
3: Αλεμαράκ.
2: Αλεμαράκ. Εσέ, εχέ. Αλεμαράκ. Α, ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αλεμαράκ είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Εμείς έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Εσείς τα βάζετε σωστά. Αλεμαράκ. 2-3-10-2-32-9-08. Call now για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Delicatessen. Έτσι, έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Αλεμαράκ.
1: Κ.
3: Αλεμαράκ από εδώ.
1: Είναι και τραγούδι.
2: Αλεμαράκ.
1: Είναι και τραγούδι.
2: Της Φουρέιρα.
3: Μάθια,
2: φωνάξε. Αλεμαράκ. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Δέσποινα.
2: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Μια χαρά, πολύ καλά.
2: Τέλεια, Δεσποινιό. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από το αυτοκίνητό μου.
2: Έλα.
4: Από τηλεφόρον εκεί.
2: Έχει κόσμο, έχει κίνηση κάτω τώρα, εκεί κεντρικά.
4: Πολύ κίνηση είναι η αλήθεια.
2: Τι θα γίνει.
4: Και έχω και τις κούκλες μου μαζί, οι οποίες μου είπαν να πάρω τηλέφωνο.
2: Γεια σας. Ποια είναι τα κορίτσια, δεν μας είπες τα ονόματα.
5: Εγώ είμαι η Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη.
5: Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστίνα. Ποια λέξη ψάχνουμε να πάμε να φάτε όλες μαζί έτσι όπως είστε?
5: Καραμέλα.
2: Μπράβο. Τα κορίτσια τα γλυκά σαν καραμέλα. Πω, τι λέω, Παναγία μου, δευτεριάτικα. Κέρδισαν ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen. Λοιπόν, μένετε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σας, εντάξει?
4: Ευχαριστούμε πολύ, ναι, ναι.
2: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
2: Που ακούτε ζου 90,8. Έλα, εντάξει, αντεγιά. Άστο τώρα, Βασιλή. Καθερινά.
1: Έλα, ρε.
2: Γίναμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει, παιδιά, την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8 και τώρα έχει ο Βασίλης το λόγο.
1: Υπάρχει μια ομάδα του Μουντιάλ, ναι, της οποίας οι παίκτες εκδίδονται. Είναι η Απορνία.
2: Εχθές δεν έπαιζε η Απορνία.
1: Έπαιζε, ναι, με την Ολλανδία. Έχω ένα φίλο Αθηνέζο, ο οποίος με ρωτάει αν εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε Μεντιάλ.
2: Μεντιάλ, αντί για μου, ναι. Πόρε.
0: Καμένο. Τέλεια, λοιπόν, πάμε break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα!
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
11: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
10: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
11: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
10: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
16: Θες.
15: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
21: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
21: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
21: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
22: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
23: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
25: Τι είναι το Lucky?
26: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
25: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
26: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
25: Τι είναι convenience?
26: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
25: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
24: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
25: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
26: Σωστά.
27: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
29: Zoo Power.
30: Αυτή την εβδομάδα

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Η ώρα.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Troublemakers, ζω 90,8. Καλή μας εβδομαδούλα, παιδιά. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσαμής και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ωρίτσα, η οποία και αυτή έχει έτσι ιδιαίτερα, θα έλεγε, πράγματα κανείς, Βασίλη.
3: Ναι, ανέργων. Οπό.
1: Έχουμε ωραία. Έχουμε πολύ πράγμα. Ρισό, ναι, κύριο, είναι χαμό.
3: Καχά βαφτίσια.
1: Γάμου.
3: Γάμι.
2: Γάμι.
1: Γάμι.
3: Γάμι. Τι ω είπα το άλλο.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να αρπάξετε και τη δωράρα σας τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία τα πέρα. Έχουμε. Α, όχι, στις 6 είναι ο διαγωνισμός ο καινούριος. Σωστά. Οπότε, παιδιά, μένετε εδώ πέρα. Δεν πάτε πουθενά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Είναι το show easy και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό στο Zoo. I could

0: Touch. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από το εξωτερικό τώρα, παιδιά. Είναι από το φίλο μας τον Vigo. Hey, my name is Vigo Rumak. Και είναι από την Κροατία, έτσι. Θα το πούμε λίγο στα ελληνικά. Λέει, δεν μιλάω ελληνικά, ούτε είμαι από την Ελλάδα. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές. Γεια σου, ρε Βίγκο, από την Κροατία.
1: Hello, Vigo.
0: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
2: For your kind words.
1: Thank you.
2: All the best.
1: Thank you, we appreciate it, Vigo.
2: So, let's go to the traffic report. Έχουμε πόλεμη κίνηση στον περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία έχουμε και μια αναφορά για ατύχημα στο ακουμποδρόμι ακριβώς. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα. Η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει ένα θεματάκι. Εκεί πλησιάζοντας προς τον κήπο της Μνήμης. Εντάξει, ξέρετε πού είναι. Εγώ δεν είχα ιδέα.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Μόλις διάβασα στους χάρτες. Και φυσικά ναι. Καρατάς 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου και Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση.
1: Πάμε τώρα, παιδιά. Έχω κάνει μια απίστευτη έρευνα και έχω βρει χώρες πρωταθλήτριες ανατρόφιμο. Να μην ξέρουμε από πού παράγονται, για παράδειγμα.
0: Από παράγονται...
1: Το 73% των φουντουκιών σε ποια χώρα.
0: Α, για πες, τα φουντούκια, τα τρώω εγώ τα φουντούκια.
1: Τα φουντούκια στην Τουρκία. Θέλει δίπλα μας. Η Ινδονησία επίσης είναι κορυφαία παραγωγός καρύδας με περίπου 19 εκατομμύρια τόνους. Η Μαδαγασκάρη παρέχει το 80% παγκοσμίως της βανίλιας.
0: Α, βανίλια Μαδαγασκάρης.
1: Ναι, η Κώστα Ρίκα είναι η ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και εξαγωγή ανανά. Το Μεξικό είναι κορυφαίος παραγωγός και εξαγωγής αβοκάντο. Το Περού, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγής κοινόα από το 2015. Ο Καναδάς είναι ο πρώτος παγκοσμίως στις φακές. Η Βραζιλία παράγει περίπου το 30% των πορτοκαλιών του κόσμου. Απίστευτο. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός τυριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Η Γκούντα είναι γερμανική.
0: Ελβετική, δεν είναι η Γκούντα.
2: Η Γκούντα είναι Ολλανδική. Εκεί, αλλά και η Γερμανία και εκεί έχουν άπειρα χωράφια. Εκεί.
0: Τρώνε γελάδια.
2: Τρώνε τα γελάδια. Τρώνε.
0: Η Γερμανία γενικά έξω από τις μεγάλες πόλεις έχει πάρα πολλά χωριά που παράγουν πολύ πράγμα.
1: Έλα ρε εσείς, δεν το ήξερα. Το Βιετνάμ παράγει σχεδόν το μισό παγκόσμιο μαύρο πιπέρι. Η Ιταλία αγκινάρα. Και η Ινδία, παιδιά, παράγει πάνω από το 50% των μάγκο.
2: Μάγκο.
0: Τι λες ρε φίλε τώρα. Εγώ όταν είχα πάει Ιταλία φάγαμε αγκινάρες πάντως. Πάρα πολύ ωραίες.
2: Πάρα πολύ αγκινάρες Ιερουσαλήμ. Εξαιρετικές.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Άμα σας πω ότι δεν έχω φάει ποτέ αγκινάρα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Για την Ελλάδα δεν γράφει.
1: Όχι.
0: Τι είμαστε στο ΛΑΔ πρώτοι.
1: Στο δεν ΛΑΔ.
2: Ισπανία είναι νομίζω.
0: Ισπανία.
2: Νομίζω, ναι.
0: Τίποτα εμείς ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Jamaican και μπαμ μπαμ τώρα στο Zoo 90,8. Καλησπέρα και στο John Chan που λέει καλησπέρα από το μεγαλύτερο σύνδεσμο της Ελλάδας. Φιλιά σε όλο το team και στην Κατερίνα. Δεν είσαι το team, είσαι ξεχωριστό.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι.

0: Αντώνης ο Καρατζής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καρατζής Group, δεν το ψάξα παραπάνω, και ο Κώστας ο Χαλκιάς.
1: Πώς είναι?
0: My System Labs, 7.
1: 7, πολύ είναι.
2: 7 είναι, αλλάζουν.
0: Είναι, γίνεται rotation. Νομίζω είναι 4 ή 5 στο πιτσάρισμα. Ναι, και μετά αλλάζουν. Αναλόγω στο.
2: Όπως και το άλλο με την Μυραράκη. Και εκεί είναι αρκετοί, αλλά αλλάζουν που πα τα αντικείμενα.
0: Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές. Η Ντάρα στην πρόβα για τα MAD VMA στην Αθήνα.
2: Δεν μίλησε άνθρωπο όμως όταν κατέβηκε το αεροδρόμιο.
0: Τίποτα.
2: Έλεγε δεν δίνω συνέντευξη, όχι.
0: Μπαγκαράγκα.
2: Σιγά, Μαρισακύρα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί θα με κράξετε. Μετά θα πείτε. Τι ζηλεύει.
0: Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική. Γιατί όμως? Γιατί λέει: θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο, να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά
2: και
0: του.
2: Καλά θα κάνει.
0: Ναι, όχι σαν την άλλη τζουρά που
2: τη λέει. Άσε κάθε δύο χρόνια. Έλα, και αυτή, έλα τώρα, άντε.
1: Για ποια λέτε, για την Αντέλ? Για την
2: Αντέλ.
0: Η Ριάννα έχει σταματήσει την καριέρα της εδώ και 20 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μία που την ξεκίνησε, έβγαλε 15 τραγούδια, μετά τα λέγαμε.
2: Έχει μια ευθεία πορεία, όχι.
0: Όχι πάνω κάτω. Η Ελένη Φουρέιρα φωτογράφησε τον Αλμπέρτο Μποτία με το γιο του στην πισίνα.
1: Αχ, τι ωραία! Μπράβο, τι γλυκούλιδες!
0: Ο Λάιτ και η σύζυγός του Γιάννα Θεοδωρίδη βάφτισαν το μωρό τους,
2: μπράβο,
0: το γιο τους.
2: Καλοφώτιστο.
0: Δεν είδα όνομα βέβαια. Και είναι στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας και στη Μήλου συγκεκριμένα για διακοπές η Κιάρα η Φεράνη.
2: Παιδιά, την είδα σήμερα
1: Φεράνη.
2: Που ήρθε.
0: Φεράνη, είναι,
2: ωραία γυναίκα, ωραία γυναίκα.
1: Κουκλάρα είναι, θεάρα, από Παναγία μου.
2: Και πάμπλουτη επίσης.
1: Και πάμπλουτη, ναι, και τεριάρα έχει.
0: Είναι σαν την Οικονομάκου. Δεν είναι.
2: Άρα... τώρα δεν συγκρίνουμε τώρα. Η Οικονομάκου είναι level. Πες μου, την είδες.
1: Η Οικονομάκου της Ιταλίας, ρε. Όχι, τώρα το συνέδεσα. Μάλιστα. Ναι.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα.
0: Ολυμπιάδα. Πήγαινε Αμουλιανή και σταμάτησε λίγο.
2: Έτσι όπως το είπε όμως. Ναι, αυτά θα μου πει τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Έλα το ρομπότ.
1: Καλώς μάντες,
0: ο Light, παιδιά, έχει αναφέρει ότι το παιδί θα το ονομάσει Ιωάννη. Βρε Τζοντζάν, πες μου όλη μέρα τι κάνεις και στα site όλη μέρα. Όπου όπου δεν του ξεφεύγει τίποτα.
2: 14 ώρες screen time τη μέρα για αυτός.
0: Λοιπόν, where is my husband? Έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Απτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κακοποιητής έτοιμος.
3: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Ήκαρο.
2: Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκου, Δράκου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Δεν είναι η θέα εντυπωσιακή,
0: Δράκουλα? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ποιο τραγούδι ήταν, άραγε, έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη απορία σήμερα. Ποιο είναι ο τίτλος του τραγουδιού? 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού. Και έτσι απλά και γρήγορα ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος γίνεται δικό σας. Γυαλούρα ωραία καινούρια, στυλάτη για το καλοκαίρι που έρχεται. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
4: Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Στο δρόμο είμαι, στο περιφερειακό.
0: Έχει κίνηση?
4: Είμαι προς το τέλος τώρα, βγαίνω στη Βούλγαρη. Α, όχι, είναι καλά.
0: Ωραία, μια χαρά φίλε Γιάννη. Και πού πηγαίνεις αν επιτρέπετε τώρα?
4: Καλαμαριά.
0: Ορίστε.
4: Καλαμαριά πάω.
0: Καλαμαριά, ωραία. Φίλε Γιάννη, ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε για να σου χαρίσω τη γιαλούρα την ωραία?
4: Είναι το Δράκουλα.
0: Απίστευτο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη, που πηγαίνεις Καλαμαριά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, μην το ξαναπείς αυτό, Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούς σου 90,8. Μένεις στο ακουστικό σου, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
7: Oh.
6: 50 ευρώ!
7: Wow.
1: Τι έπασε καλή
7: ώρα. Μ' άρεσε το 50
6: ευρώ. 50 ευρώ!
7: Ζεστό και ωραίο τσαπάτι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
6: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι πετάνε τα 50 ευρώ, ρε.
1: Τι άνθρωποι είστε.
6: Το πάω στην τσέπη.
1: Βάλτο.
6: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
7: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
6: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
8: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
6: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
6: Χαίστηκε πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Bad boy.
12: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: θέλεις?
1: Όχι. Ναι, ρε.
0: Θα γκρινιάξω σήμερα για μια συγκεκριμένη κατηγορία κονοπιών, τα οποία δεν ψοφάνε. Είναι, δεν ξέρω πώς λέγονται, τι κουνούπια μπορεί
1: Τίγρης.
0: Να είναι αυτά. Σε λιοντάρια.
2: Γκατζολόπτερα.
0: Έχω βάλει. Επειδή τα τελευταία χρόνια με τσιμπάνε πάρα πολύ κουνούπια. Παλιά δεν με τσιμπούσαν. Έχω βάλει αυτά τα υγρά στις μπρίζες.
2: Έχεις γίνει γλυκούτσικος.
0: Γλυκού αίματος. Βάζω και αυτά τα άλλα τα φουσφουσφουσφουσφουσ. Κοντεύω να πεθάνουμε εμείς, οικογενειακός δηλαδή. Είναι κάποια συγκεκριμένα κουνούπια. Τα έχω παρατηρήσει δηλαδή. Στο δικό μου το δωμάτιο είναι αυτά. Τα οποία, παιδιά, δεν είναι αυτά που φαντάζεσαι τα μεγάλα. Ότι αυτό το μεγάλο θα ψοφήσει είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μικρά.
1: Κατάλαβα ποια λες.
0: Αλλά σου ρουφάν την ψυχή, όχι μόνο το αίμα.
1: Κατάλαβα.
0: Και πεις κάτι που δεν ήξερα, τα μικρά τσιμπάνε, το ξέρατε αυτό? Όχι τα μεγάλα.
1: Τα θηλυκά τσιμπάνε.
0: Τα μικρά είναι, λέει, τα θηλυκά. Αυτό που σας είχα πει, τα μεγάλα δεν.
2: Έχει κάτι ρακέτες με ρεύμα.
0: Ναι.
2: Αυτές κάνουν δουλίτσα.
0: Ναι, αλλά μια φορά είχε πέσει νερό πάνω και κοδέψαμε κάου.
2: Είναι φίλε, δεν σε πιάνουμε από πουθενά, μάλιστα.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά, ναι, είχε πάρει μάνα μου κάτι. Δεν ήταν, φαινόταν δηλαδή. Και μόνο που την έβλεπε, έλεγε αυτό θα πάθουμε κακό εδώ πέρα τώρα.
1: Παιδιά, εγώ μια φορά. Δεν θα ξεχάσω. Δεν είχα αυτό το υγρό που μπαίνει στην πρίζα μου, είχε τελειώσει. Και είχα του βαλιάσει το φιδάκι μέσα στο δωμάτιο. Παιδιά, είχε κόντυψα.
0: Μέσα στο δωμάτιο, άναψε φιδάκι.
1: Παιδιά, είχα απελπιστεί. Πραγματικά έκλαιγα. Είχα ξυπνήσει 4 ώρα και έκλαιγα. Δεν αντέχω.
2: Μετά λένε δεν έχει η Ελλάδα ταλέντα. Ορίστε, για την NASA.
0: Πού,
2: SpaceX! Ναι, τώρα τι στέλνουμε.
1: Ψόφισαν τα κουνούπια, αλλά πήγα να ψοφίσω κι εγώ.
0: Παιδί μου, φιδάκι δεν κάνει εδώ και έξω δεν κάνει. Δηλαδή πλέον θεωρείται πολύ.
2: Καφές, παιδιά.
0: Καφές ελληνικός, ωραίο. Τα δώσουμε σχοβολά η γειτονιά.

0: με αυτή τη ρεμιξάρα από Upside Down ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα, παιδιά, θέλω λίγο να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται. Εφόσον το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σας περιμένουμε στο Γκοτσόβολο Πηλές για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Θα έχει δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την παρέα σου, έτσι. Interactive activation και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη την ημέρα. Μιλάμε για το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι, Κατερίνα. Εκεί θα είναι και ο Zoo 90,8 που θα εκπέμπει live από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3. Μαντέψτε με ποιους.
1: Με ποιους?
0: Με την Άφετο Μουτσουνάρα μου, εμένα.
1: Άντε,
0: και την Ειρήνη την Κακούρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι άχαστο αυτό το δίδυμο. Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου, έτσι, σημειώστε το.
1: Εννοείται, θα το σημειώσουμε. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι κάνει το κάθε ζώδιο όταν ξυπνάει το πρωί. Ο Κριός πετάγεται από το κρεβάτι, λες και άργησε. Ο Ταύρος ζητάει άλλα 5 λεπτά. Οι Δίδυμοι έχουν ήδη πιάσει το κινητό. Ο Καρκίνος θέλει ηρεμία και καφέ πριν μιλήσει. Ο Λέων πρώτα κοιτιέται στον καθρέφτη του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο Παρθένος σκέφτεται ήδη τη λίστα της ημέρας. Ο Ζυγός, τι να φορέσω σήμερα, άραγε σκέφτεται. Ο Σκορπιός, μη του μιλάς ακόμη. Ο Τοξότης είναι έτοιμος για έξοδο πριν ξυπνήσουν οι άλλοι. Ο Εγώκερος έχει ήδη ξεκινήσει την ημέρα του. Ο Υδροχός ξυπνάει με μια τυχαία θεωρία στο μυαλό. Και οι Ιχθύες δεν έχουν καταλάβει ακόμη αν ξυπνήσαν ή αν ονειρεύονται. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κατερινιού. Ευχαριστούμε πολύ για τα ζώδια. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια. Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
22: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
23: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
24: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
25: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
26: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
27: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
26: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
27: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
26: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
28: Είσαι ξύπνιος.
29: Είσαι ξύπνιος.
30: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
31: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
33: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
32: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
34: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
35: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
36: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Ριάννα και Drake, τότε που έβγαζε τραγούδια. What's my name, ζω 90,8, Κατερίνα.
1: Παιδιά, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Greyco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greyco Strom. Αυτό τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bonditopia, Lithos και Curation. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greyco Strom και στο greycostrom.gr στη Θεσσαλονίκη. Η Greyco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ η Greyco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
2: Τέλεια.
1: Και τώρα, παιδιά, αν ακούσατε τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 6931-908-908. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Καλή σας επιτυχία.
0: Σπάστε το 10 λεπτά λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Zoo.

0: Αχ, τι ωραίο τώρα το κλικάκι μας, Κατρινιό. Το κορίτσι μου, να το πω, θα το πω και στον αέρα τώρα. Μου λέει, επειδή δεν ήμουν στα γενέθλιά σου, σε έφερα, λέει, τουρτάκι εδώ πέρα, το γνωστό αυτό που τρώει εδώ, τετράδα. Το ωραίο το προφιτερόλ για να σε γλυκάνω.
1: Εντάξει, δεν θέλω να τα λες, ντρέπομαι.
0: Έλα, σταμάτα που ντρέπεσαι.
2: Πώς φαίνεται ότι πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, αλλιώς σε έβαλε καμιά τάρτα.
0: Δωμάτια κλείνει και σήμερα, βρε, την ακούω όλη μέρα. Έλα, ήρθε το 14, τρέπε.
2: Λοιπόν, έχουμε μπόλικη κίνηση στον περιφερειακό πριν από το πρώην τούνελ από την γέφυρα Πανοράματος μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου. Να έχετε το νου σας. Προς τα ανατολικά είναι καλύτερο το mood. Στο κέντρο έχουμε ένα θεματάκι, πριν το κέντρο βασικά, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πάρα πολύ ωραία, θα μας το φάει η Πινελόπη, δεν θα μείνει, για πες.
1: Παιδιά, στη viral είδηση της ημέρας, ένας άντρας στην Ινδία παραμένει όρθιος εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο ενός ακραίου θρησκευτικού τάματος προς το Θεό Σίβα.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν κάθεται, δεν τεντώνει τα πόδια του και κοιμάται με τη βοήθεια ειδικού ημάντα.
0: Παιδιά, πώς γίνεται αυτό τώρα, σήμερα δεν έχω σμουρηθεί.
2: Ακραίο, είδατε και το βιντεάκι.
1: Ναι.
2: Με τα πόδια που είναι μαύρα, πρισμένα.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Παιδιά,
0: τώρα.
1: Μετά το τάμα αρχικά δεν θα έχει πόδια αυτός ο άνθρωπος. Και επίσης λέει, οι εθελοντές του ναού φροντίζουν καθημερινά τα έντονα πρισμένα πόδια του με αληθές και περιποιήσεις. Ο ίδιος πιστεύει ότι όταν ολοκληρωθεί το τάμα του, θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη πνευματική δύναμη και θα έρθει πιο κοντά στη θεότητα που λατρεύει.
0: Εντάξει.
1: Το πιο πιθανό είναι να μην έχει πόδια, όπως είπαμε.
0: Και πολλά άλλα. Τι έχουμε, ναι, καινούργιο τραγουδί.
2: Τάιλα μαζί με Ζάρα Λάρσον, She Did It Again.

0: Λοιπόν, Δράκουλα, και μια που λέμε για Δράκουλα, να σας πω ότι παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα. Όχι ρε, λέω, αλλιώς, ήταν όλο λάθος έτσι όπως ακούστηκε. Λοιπόν, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα το Σαββατοκύριακο.
1: Ξέρεις τι και... πρέπει να εννοούσες, Μπάρκουλα.
2: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το παραμυθένιο γάμο που έκανε στη Μεσσηνία με τον Φάνη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα έκανε τα αποκαλυπτήρια μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στα social. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες ως νύφη, συνοδεύοντάς της με ένα έτσι εξομολογικό συγκινητικό αλλά και γεμάτο χιούμορ κείμενο που και το πώς οργανώθηκε αυτή η μέρα. Η Δανάη λοιπόν αποκάλυψε ότι η απόφαση για τον τόπο του μυστηρίου πάρθηκε τελώς αυθόρμητα, λέει, στις αρχές του χρόνου, κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής εξόρμησης με τον σύντροφό της τον Ιανουάριο. Κάναμε βόλτα με τα μάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σε ένα κλεισάκι μαγικό που είχε γύρω-γύρω μόνο ουρανό και ελιές. Το αγόρι μαμάς μου είπε: «Εδώ θα σε παντρευτώ».
2: Έλα, ρε.
0: Εγώ γέλασα γιατί νόμιζα ότι κάνει πλάκα, αλλά τελικά το εννοούσε. Και μετά από λίγο καιρό άρχισα να ψάχνω νηφικό. Δύο φορές λέει πήγε να ραφτεί.
2: Ναι.
0: Πήγε δηλαδή μία.
2: Ναι.
0: Και μετά άλλη μία και τέλος λέει. Δεν ασχολήθηκα, ρε παιδί μου, πολύ με τα.
2: Πολύ ωραίο ήταν και το νηφικό της πάντως και η ίδια κούκλα.
0: Ήταν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ. Και πολύ χαρούμενοι όλοι. Και πολύ ωραίο το τοπίο που έγινε. Να μου άρεσε έτσι, που ήταν λίγο έτσι απόμερο το εκκλησάκι με τις σελίτσες.
2: Φανταστικό.
0: Ξέρετε τι μου άρεσε πολύ που τη συνόδευσε αυτός ο ηθοποιός, ρε παιδιά, που είναι σαν οικογένεια.
2: Ναι, μου αρέσει. Χατζηπαναγία. Ναι.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε το ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ενώ δεν είναι οικογένεια, έχουν δεθεί σαν οικογένεια, συγκατοικούν, μένουν όλοι μαζί και είναι σαν εντός πολλά εισαγωγικά πατέρα τη.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τη συνόδευσε
0: όλο.
2: Βασικά αρχικά αυτό και μετά από ό,τι είδα πήρε αγκαζέ, ξέρω εγώ, και τον άλλο τη, τον μπαμπά.
0: Ναι.
2: Τη μαμά τη και τη γιαγιά τη.
1: Ο άλλο τη μπαμπά. Ο άλλο τη.
2: Δύο μπαμπάδε έχει, ναι.
0: Εννοείς, φαντάζομαι.
2: Ναι, ο βιολογικό τη και αυτό που στην ουσία μαζί τη μεγαλώσανε όλοι.
0: Έχει πολύ μπέρδεμα. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Break.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Κυρία Μάγδα.
8: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
6: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
8: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
6: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
8: Εντάξει.
6: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
8: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Μάγδα.
6: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
8: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: Κόκκιπε,
12: κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: στροφημέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρας Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Τι θα λέγατε για μια υπέροχη βόλτα δίπλα στο Σικουάνα και ένα δείπνο με θέα το λευκό, τον πύργο του Άιφελ.
1: Το λευκό πύργο.
2: Καλή ιδέα.
0: Το πύργο του Άιφελ. Η Νόβα λοιπόν και το Viasat Epic Dramas με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ αλλά και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο υπέροχο Παρίσι. Και αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ κατευθείαν στην κλήρωση.
1: Αχ, τι ωραία να πηγαίναμε τώρα ένα ταξιδάκι, αλλά σε κάτι στο εξωτερικό, αλλά παραθαλάσσιο.
0: Πού θα ήθελες δηλαδή τώρα να πας?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Παραθαλάσσιο στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε γρήγορα. Α, είμαστε οι τέσσερα. Οπότε πάμε να απολαύσουμε Golden. Έρχεται και αυτό λίγο πριν το τέλος και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Jason Derulo. Take you dancing, ζου 90,8, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί άλλη μία εκπομπή στο ξεκίνημα άλλης μίας νέας εβδομάδας. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε, φεύγουμε, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα την Ρόκα. Δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Κάθε πρωί, παιδιά, από τις 7 ξεκινάει αυτό το πάρτι το τρελό με Bill Nike and the Boys Crew in the Morning, με το Bill Nike, το Scats και τη Nancy Βλάχου. Παιδιά, έχετε κάτι να πούμε πριν φύγουμε?
1: Όχι. Τσουκ, πάω, φύγουμε.
0: Ο Βασίλης δεν κρατιέται σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν τον βλέπω πολύ καλά.
0: Έφαγε το γλυκό, τώρα ποιος ξέρει γιατί θέλει να φύγει. Λοιπόν. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλή εβδομάδα σε όλους, αύριο στις 4.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one.

0: Ξεκίνησε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: 3 φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Beat the bomb. The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
14: έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στη συντροφιά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9, εδώ με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα σας πω ποιο ακυκλοφόρητο τραγούδι έπαιξε ο Μάρτιν Γκάριξ ζωντανά στη Νέα Υόρκη. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day και φυσικά τώρα έχουμε το Hit List. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε παρέα τα 10 μεγαλύτερα τραγούδια εδώ της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το New Religion. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

ήταν υπέροχη. Tate McRae με το Sports Car στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και για έλατε λίγο να τα πούμε στο Viber. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και φυσικά πώς ήταν η Δευτέρα σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Εγώ να σας πω πως για αύριο Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει στους 34 βαθμούς, αλλά επειδή θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε το γνωστό συννεφόκαμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχονται Σακύρα και Μπάρνα Μπόι με το Die Die. Το τραγούδι αυτό το τραγούδισαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και μάλιστα πολλοί ανέφεραν πως αυτή που εμφανίστηκε στη σκηνή μάλλον δεν ήταν η Σακύρα, γιατί είχε κάνει πιθανότητα μια πλαστική παρέμβαση στο πρόσωπό της.

0: δεύτερη θέση για τον αγαπημένο Σόμπρ με το 12 to 12 εδώ στο Hit List στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω γενικά να μείνετε συντονισμένοι στον Zoo, γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή από εσάς ένα στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Ακούστε το πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning και θα μάθετε πώς θα πάρετε μέρος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε αγαπημένο Upside Down από Jaden Boysen και David Guetta. Ουσιαστικά είναι μια tech house επανεκτέλεση του κλασικού τραγουδιού της Diana Ross που κυκλοφόρησε το 1980 και να σας πω μάλιστα που σηματοδοτεί τη δεύτερη άκρος επιτυχημένη συνεργασία των δύο DJ μετά την viral επιτυχία που είχαν το 2024 με το τραγούδι Let's Go.
1: Νούμερο

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήσουν εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου, γύρισε 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι. Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
20: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
21: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. It's the hits, Super Radio.
1: Καλή εβδομάδα και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ζου 90,8 We Play the Hits. Να καλησπερίσω την Κική, την Βαγγελιό, τον Βασίλη, την Γιάννα, την Ελευθερία, τον Νίκο. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στο κέντρο στο Βαρδάρι, επίσης στην Τζιμισκή και πιο ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα, και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα προς το κέντρο. Μπένσον Μπούν έρχεται τώρα.

0: ένας και μοναδικός Νταμιάνο Ντάβιτ με το The First Time εδώ στον Ζου 90,8 και έχω να σου πω πως αυτό το καλοκαίρι θα το γιορτάσεις όπως πρέπει. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και εννοείται DJ set όλη την ημέρα. Ο Ζου 90,8 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Όλα αυτά τα ωραία θα γίνουν στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Οπότε βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun. Μην πας πουθενά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ.

0: για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
0: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
0: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
17: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και

10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Βασιανίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στο Γιάννη και στην κουμπάρα μου τη Χριστιανά που ακούνε. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποια συνεργασία αποκάλυψε ο Μάρτιν Γκάριξ στην εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη. 8.30 ώρα σας φέρνω ολοκένουργιο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο στο Track of the Day και φυσικά θα ακούσουμε επιτυχιάρες. Αμέσως τώρα σας φέρνω 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πάρα πολύ καλά με David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, εδώ στον Zoo.

πίσω στο 2011 γυρίσαμε. Αυτή ήταν η Ριάννα με τον Calvin Harris και το We Found Love εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στον αγαπημένο DJ και παραγωγό Martin Garrix, ο οποίος το περασμένο Σάββατο εμφανίστηκε στο Barclays Center στη Νέα Υόρκη και έπαιξε για πρώτη φορά την ακυκλοφόρητη συνεργασία του με τη Madonna, το τραγούδι με τίτλο Bizarre. Η αλήθεια είναι ότι επικράτησε χαμός όταν το αντιλήφθηκε ο κόσμος και φυσικά τα νέα διαδόθηκαν ταχύτατα στα social media. Το τραγούδι γενικά φάνηκε να αρέσει πολύ από τα μικρά αποσπάσματα που έχουν διαρρεύσει, ενώ τέλος να αναφέρουμε ότι θα είναι φυσικά στο πολύ αναμενόμενο άλμπουμ της Madonna Confessions on the Dance Floor Part 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

0: το τραγούδι που έχει γίνει viral σε όλο τον πλανήτη. Let me be από The Second Voice εδώ στον Zoo 90,8 και κάπως έτσι έφτασε η στιγμή για το πρώτο track of the day της εβδομάδας. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, και ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι αναμφίβολα το Stupid Song. Πρόκειται για το τρίτο επίσημο single του δίσκου, το οποίο το τραγούδισε πρώτη φορά ζωντανά παίζοντας ταυτόχρονα πιάνο στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live. Το τραγούδι το συνοδεύει και ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ. Τη σκηνοθεσία του βίντεο που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη υπογράφει ο Mitch Ryan και τη χορογραφία έχει επιμεληθεί η πρίμα μπαλαρίνα του New York City Ballet Tyler Peck και συμμετέχουν σε αυτό χορεύτριες από το New York City Ballet και από το American Ballet Theater. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Olivia Rodrigo και Stupid Song παίζει τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μου αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
6: το
5: πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
5: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και 37 ακριβώς είναι το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Ηλία και στον Χριστόφορο που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Ο Αρτέ μας έρχεται τώρα με το I like the way you kiss me εδώ στον Ζου.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Σόμπρου. Αυτό ήταν το Andrest εδώ στον Ζου 90,8. Και αν νιώθεις αυτές τις μέρες ότι χρειάζεσαι επιγόντως διακοπές, σου έχω μια φοβερή λύση. Το Angostura Tiki Week. Ο αγαπημένος λοιπόν θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Λοιπόν, πηγαίνεις στο Bad Habit, στο Θερμαϊκός ή στο Τζέλα Δέλτα, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πρόλαβε γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Λοιπόν, κάπου εδώ αποχαιρετώ εγώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι. Τα λέμε αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Γαλλία. Νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power.
16: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μισά του Ιούνιου κιόλας. Και ακόμα μεγαλούν μέρα, θέλω να πω, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες φυσικά. Και δεν χάνω χρόνο, ξεκινάω κατευθείαν με Bruno Mars και I Just Might. Και είναι η πρώτη από τις 10 που έρχονται στη σειρά επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι το Con Calma και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και είμαι εδώ, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Να μας βρείτε και στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Σήμερα είναι 15 Ιουνίου και γιορτάζει ο Ιερώνυμος ή Ιερωνύμη, ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος και η Αυγούστα. Και απορώ πως γίνεται να γιορτάζει ο Αύγουστος τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, φυσικά ευχόμαστε σε χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Πάμε σε πάρα πολύ ωραίο ιταλικό, Per sempre sì, παίζει δυνατά στον Ζου.

vibe είναι full καλοκαιρινό με το τραγούδι αυτό. I adore you στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τα νέα είναι ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνει ένα ολοήμερο summer party στον Κοτσόβολο Πηλέας, γεμάτο μουσική, δώρα και top εκπλήξεις. Δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα. Interactive activation και fun challenges. Και δροσερά κεράσματα, παιχνίδια. Πολλά δώρα, ξέρετε. Και DJ set όλη μέρα. Ο Zoo 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη την Κακούρη. Ο Κοτσόβολος Πηλέας είναι στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης και βάλτε την καλύτερη σας διάθεση. Ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης για να περάσουμε σούπερ. Σάββατο 20 Ιουνίου. Private Love είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω. 50 ευρώ!
3: Τι έπασε καλέ.
4: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
4: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
4: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Στις 9:35 και ακόμα βλέπω δεν έχει νυχτώσει 100%. Είναι ένα σούρουπο. Τι ωραία, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Ζου 90,8 εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Γκαμπριέλα, Gata Only και Where is my husband. Τώρα όμως Ζέινα, Ζανανντό, παίζεις τον Ζου.
13: Hi, I'm Zena and you're

ωραίο Magnetic και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio λίγο πριν τις 10. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας. Και όλος παραδόξως σήμερα ήταν μια καλή μέρα σχετικά με θερμοκρασία. Είχε έτσι και μια δροσούλα, θα έλεγα, κάποια στιγμή τώρα το απογευματάκι, κάτι συννεφάκια έτσι που και που. Και κάπως έτσι θα γυρίσει και η υπόλοιπη εβδομάδα. Θα έχει σύννεφα με ήλιο και διάφορες νεφώσεις κτλ. Αύριο συγκεκριμένα Τρίτη θα φτάσει η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, βέβαια. Και υπάρχει και μια κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές θα έχει συννεφιά από ό,τι βλέπω. Billie Eilish έρχεται και ακούμε Birds of a Feather και εσείς μένετε εδώ γιατί έρχομαι με το δεύτερο μέρος

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

does feel. Zoo Radio 3, 2, 1.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, η ώρα είναι 10 και ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Upside down τώρα και παίζεις τον Ζου.

0: μου για τα πιο τέλεια δώρα.
1: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου

είναι αυτό το τραγούδι, γιατί ανεβαστικό. Fever Dream, Alex Warren στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12. Και να πούμε ότι η αγαπημένη μας Taylor Swift έγραψε ιστορία, παιδιά. Στα 36 μόλις χρόνια της έγινε η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame. Και έγινε και η επίσημη τελετή στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε full συγκινημένη και η Taylor, ευχαρίστησε την οικογένειά της, είπε για την καριέρα της, που με αυτά και με αυτά είναι 23 ολόκληρα χρόνια στη βιομηχανία της μουσικής. Δεν το είχα καταλάβει εγώ. Ήταν και πολύ ωραία ντυμένη και cute, με ένα ωραίο μαύρο φόρεμα μακρύ, με κάτι λουλούδια έτσι, με ένα σκίσιμο στο πόδι. Που πάρα πολύ καλή, μπράβο της. Πάρα πολύ καλή. Just the way you are, παίζει τώρα στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κυρία Μάγδα.
5: Oh, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
4: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
5: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
4: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
5: Εντάξει.
4: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
5: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
4: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
5: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8. We play the hits.
3: Zoo Radio, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10.30 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Να πω ένα γεια και εδώ στην παρέα μου στο Viber που μου στέλνουν μηνύματα. Σάκη, Κατερίνα, Σοφία, Μαρία και Γεωργία, γεια σας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο μελωδία One Kiss και Dracula έρχονται τώρα. Die with a smile. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Sαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω ότι είδα κάποιες αλλαγές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τις αεροπορικές πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Η πιο θετική από όλα, παιδιά, είναι ότι οι αεροπορικές πλέον υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην κράτηση όχι μόνο ένα προσωπικό αντικείμενο τύπου backpack, αλλά και μια αποσκευή καμπίνας κανονικά. Και επίσης, πολύ σημαντικό, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνουν επιπλέον θέση για να καθίσουν τα παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς ή τους συνοδούς τους. Εντάξει, καιρός ήταν. Και κάτι άλλες αλλαγές είχε σχετικά με τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, ακυρώσεις κτλ. Για τις πτήσεις, που είναι κλασικό φαινόμενο, εντάξει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Τύπου εγώ πλέον κλείνω πτήση και συμπεριλαμβάνω το χρόνο μέσα που θα κάνει καθυστέρηση. Καμιά ώρα σίγουρα το αεροπλάνο. Εντάξει, είναι κουραστικό, αλλά τέλος πάντων. Taylor Swift έρχεται. The Fate of Ophelia παίζει στον Zoo.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power.
12: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες και τι ωραίο Zoo Power έχουμε αυτή την εβδομάδα. Talk to you πάρα πολύ μου αρέσει. Η ώρα είναι 11 και 1 ακριβώς και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας και μείνετε μαζί μου γιατί φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Μουντιάλ Μούντε με αυτό το τραγούδι, Die Die. Και όσο το ακούω, τόσο περισσότερο μου αρέσει και έτσι ανεβαίνω λίγο. Ζου 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι η Έλενα. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 12. Περιμένω επικοινωνία. Έχουμε στα social, Instagram, παπάκι Ζου Radio και TikTok, παπάκι Ζου Radio 908. Έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android, Ζου 90,8. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6931-908-908. Και να θυμίσω ότι για Χαλκιδική πλέον που άνοιξε η σεζόν και έτσι μπορεί να είστε και εκεί, μπορείτε να μας ακούτε από τους 99,5. Blessings τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

αγαπημένος Harry Styles και American Girls. Στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας για ένα μισάωράκι ακόμα. Και για εσάς τώρα που ασχολείστε έτσι με φυτά στο σπίτι σας, έχετε και περιποιείστε, εγώ θα ήθελα πολύ να, αλλά ξεχνιέμαι και δεν τα φροντίζω τα καημένα. Ωστόσο, σας έχω τα 4 full πράσινα, αρωματικά και έτσι χωρίς πολυκόπο φυτά που μπορούμε να έχουμε σπίτι μας. Είναι η αρμπαρόριζα το 1, οριακά λέει μεγαλώνει μόνη της. Βασιλικό, εντάξει, από τα πιο αγαπημένα αρωματικά και για το φαγητό μέσα εννοείται. Αγιόκλημα, πολύ γλυκούτσικο και γεράνια, εύκολο, απλό και ταυτόχρονα λέει πολύ πολύ εντυπωσιακό. Για πείτε μου όμως εσείς, έχετε έτσι φυτά στο μπαλκόνι σας, ασχολείστε καθόλου ή μόνο εγώ? Όχι, εγώ δεν, αλλά θα περιμένω εσάς. Blue Jeans είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλή.
3: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Zoo Radio, we play the hits και εδώ είμαστε για μερικά λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Έλενα και φέρνω τους καλύτερους καλλιτέχνες για το τέλος. Haven, Alex Warren, Bruno Mars σε πολύ λίγο. Τώρα είναι ο Somber, 12 to 12. Παίζει στον Zoo.

Σαν αυτό το τραγούδι, έτσι για ποδοσφαιρικό vibe, δεν υπάρχει άλλο. Σακύρα φυσικά και Γουάκα Γουάκα το άκουγα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έχω μάθει όλο το βιοκλίπ απ' έξω. Εδώ φυσικά το ακούσαμε στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι πάρα πολύ ωραία κλείνει αυτή η Δευτέρα σήμερα. Φυσικά αύριο Τρίτη, εδώ ξεκινά η μέρα, στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Nancy και Scuds. Για 4 ολόκληρες ώρες θα τα λέτε και θα περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ, Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και σας λέω την καληνύχτα μου με το πιο αγαπημένο μου τραγουδί της σεζόν, Rain Dance από τον Zoo 90,8. Φιλιά πολλά, γεια σας!

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: επιτυχίε στη σειρά. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτς τι είπε?
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη τσέρνη την μεντίνη.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Ναι.
1: Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου!
2: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε έτσι. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιος Βασίλης.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη,
3: λέει. Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ Yo.
1: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power.
0: Αυτή την εβδομάδα